0: όλους τους εμισαφήρωτες σε βάλω στην καρδιά μου. Μα όχι τον τόπο τον καλό γιατί έχω την καιρά.
1: Εμείς οι δυο εσμίξαμε να μαθούνε.
2: Ακούτε Κρήτη FM, το ραδιόφωνο της κρητικής μουσικής παράδοσης.

είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Ο Κώστας Χνάρης είναι ένας από τους δασκάλους του.
1: I am Mark from Switzerland. Ακούτε Κρήτη FM.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Από ένα ποίημα τώρα, το τελευταίο μου. Το τελευταίο και ίσως και το τελευταίο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και ίσως σταματήσω να γράφω. Αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη. Λέω λοιπόν, Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι, μη με συλλογιστείς πολλά μεγαλοδύναμέ μου και ό,τι μου γράφει τύχη μου, Θεέ μου, καλά γραμμένο. Μόνο μια χάρη σου ζητώ, μεγαλοδύναμέ μου, μπέσω δεύτερη φορά σε τόπους που δεν βρέχει. Μην ξαναδώ μυριόχρονες φλέγες να αποφυρούνε, πηγάδια να στερεύγουν, εργιάκια να μην χτυπούνε. Μην ξαναδώ νεσπέριδες να είναι συλλογισμένοι που σπέρνουν και λιπαίνουνε και από κι ας δε θερίζουν. Μην ξαναδώ καλοβοσκούς να σύρνουν τα μαλλιά τους που δεν ανοίξανε τα κλαδιά και δεν αροδαμίσαν, που μπαίνω βγήκε η άνοιξη με χωρίς πρασινάδα. Μην ξαναδώ με λυσουργούς να μη χαμογελούνε, που σαν δε βρούνε οι μέλισσες άνθη να τα τριγίσουν, ούτε και τσίνησε καιρό διακόβουν και τριγούνε. Μην ξαναδώ τσικοπελιές πρωτομαγιά θλιμμένες που βγαίνουν στην εξοχή λουλούδια να μαζόξουν και δεν βρήκαν δροσερά να πλέξουν στεφάνι. Μην ξαναδώ χιλιόχρονα δέντρα κατσουφιασμένα να μαμουνιούν οι ρίζες τους να σπούνε τα κλαδιά τους. Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι. Μην κάνεις κιόλα χωρατά και λάργο με εξορίσεις. Στην Κρήτη ξαναρίξε με μεγαλοδύναμέ μου. Στον Προύστα ξαναρίξε με, θες βρέσει, θες μη βρέσεις. Ευχαριστώ.
1: Το γέλιο είναι μηχανή, τον πόνο κομματιάζει, γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
4: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
5: 6974 760 708.
4: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
6: Ίδιο το στέκι του Καπρί βρίσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
8: Σίτες.
0: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
9: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: εκείνο ζάβαλε καλιά γονά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Είναι
2: αλουμίν.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974-760-708.
6: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
9: Το Βουργιαλάκι, στο Περιστέρι.
10: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Τι κι αν συμβεί.
4: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιγνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
14: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
14: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
14: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
15: Στον Ξυριστάκι η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας.

23 και Μεγάλο Βασιλείου Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξηριστάκης.gr. Ξηριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
2: Ναι.

0: Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr. Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα. Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια.

0: μοναδικό τρόπο αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου

0: Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
1: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
2: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
3: 6974-760-708.
2: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
4: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
1: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@pharma.gr.
7: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: ακούτε την πρώτη καλημέρα. Όπα, είπα λέω. Ακλουθάτε.
1: Ακλουθάτε και σήμερα, φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή εβδομάδα. Και σήμερα είμαστε εδώ στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος του εργαστήριου παραγωγής, διάδοσης και διάσωσης του κρητικού πολιτισμού. Στον Κρήτη FM στους 87 και 5 για το λεκανοπέδιο της Αττικής, στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα στην Κρήτη, στο Ράδιο Φάρο στα Χανιά και στο Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, στο Ράδιο Ποσπερίτη στη Σαντορίνη που εκπέμπει για όλες τις Κυκλάδες, στα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία, στο Ράδιο Γέφυρα, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και βέβαια από το www.kritefm.com ιντερνετικά σ' ολάκερο τον πλανήτη. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους, απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Να πούμε την καλημέρα μας και στο Γιαννάκη που ακόμα δεν έχει βάλει τα ακουστικά του, δεν έχει πάρει θέση στο μικρόφωνο γιατί ετοιμάζεται, κάνει την προετοιμασία του. Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή το πρώτο θέμα, το κυρίως πιάτο, είναι ο διαγωνισμός Μαντινάδας. Ο τελευταίος διαγωνισμός Μαντινάδας της φετινής περίοδου, ο ένατος, πήραμε 142 Μαντινάδες, στον τελικό είναι, παρακαλώ ακούστε, 110 Μαντινάδες και υποψήφιες για βραβείο 101. Όπως καταλαβαίνετε, στη σημερινή μας εκπομπή, όπως αποφασίσαμε με τον Γιώργο Τολέκα και τον Μανώλη το Βολτιράκη, δεν θα δώσουμε επένους, ούτε 20 βραβεία, θα δώσουμε συνολικά 30 βραβεία. Έτσι όπως ακριβώς το ακούσατε. Κατά τα άλλα έχουμε σεισμούς, λοιμούς, καταποτισμούς στη Βενεζουέλα, δεν επόμενε πέτρα απάνω σ' άλλη. Φωτιές, πυρκαγιές, αέριδες και του Κυρίου δεηθόμεν. Ακρίβεια, φτώχεια, κακή ψυχολογία και σήμερα τα σπουδαία. Έχουμε μεγάλη σύσκεψη, φίλες και φίλοι, στο Μαξίμου για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο koroidea.gr. Όχι στο πόσο κάνει.com. Πάει, αυτό είναι παλιό. Τώρα έχουμε φρέσκα κουλούρια. koroidea.gr. Οι προεκλογικές εξορμήσεις πάνε σύννεφο, αν και δεν κατέμε πότε στα γεννούν οι εκλογές, στην περιφέρεια, στις λαϊκές αγορές, στις συνοικιακές καφετέρειες και οι υποσχέσεις για καλύτερες μέρες πάνε σύννεφο. Οι γυναικοκτονίες εξακολουθούν να είναι ψηλά στην επικαιρότητα, η μία διαδέχεται την άλλη, δυστυχώς. Κατά τα άλλα, εμείς καλά περνούμε. Δεν κάνει πολύ κάψα στην Αθήνα και πάμε στις εκδηλώσεις, περνάει η ώρα μας και ο Θεός έχει. Παρασκευή, Σαββάτο και χθες Κυριακή είχαμε τρία ακόμη υπέροχα γλέντια στη Δραπετσόνα εκεί στα λοιπάσματα με το Μιχάλη το Σταυρουλάκι την Παρασκευή, το Δημήτρη το Σπυριδάκι το Σαββάτο και χθες το Γιώργο το Φραντζεσκάκι και κοσμοσυρωή, υπέροχες εκδηλώσεις. Είχαμε επίσης τον Κλείδωνα στην Παλίνη με τον Νίκο το Μανιουδάκη εκεί με τη Μαρία την Κακουλάκη, την Προεδρίνα που είναι στο καρέ των πιο των μακροβιότερων προέδρων στην Αττική. Είχαμε γλέντι και στο Μενίδη εκεί με το φίλο μας το πρόεδρο το Γιαννούλη και το Δημήτρη το Γκόρνιλάκη με τον Κωστή το Σταυρούλιδάκη σε Μεγάλα Κέφια. Τρικούβαρτα γλέντια επίσης έγιναν στους Αγίους Αναργύρους με τον Μανώλη τον Αλεξάκη και χθες το βράδυ στο Άλσος Περιστερίου έγινε μια εκδήλωση για σεμινάριο. Πραγματικά οι Κρήτες του Γιώργου Πετράκη έδωσαν ρεσιτάλ χορού και λεβεδιάς, κοσμοσπολής και εκλεκτός, και ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Περιστερίου, ο Ανδρέας ο Παχατουρίδης, η πρόεδρος Παγκριτίου, η Ρένα η Βασιλάκη, με αρκετούς συμβούλους από το Δυτικό της Συμβούλιο, υπέροχη και η παρουσιάστρια, η δική μας η Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, που είχε ένα ξεχωριστό τρόπο στην παρουσίαση της εκδήλωσης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο και πάντα τέτοια, Γιώργο Πετράκη, γιατί ήταν μια εκδήλωση που όλος ο κόσμος το έλεγε εκεί, και αυτοί που καθόταν και εμείς που είμαστε όρθιοι, γιατί υπήρχαν και πάρα πολλοί όρθιοι, αφού δεν υπήρχε μέρος εκεί στο Άλσος, δεν υπήρχαν οι θέσεις για να καθίσουν, πραγματικά όλα ήταν υπέροχα. Δεν κούρασε καθόλου η εκδήλωση, ήταν περίπου μια μισή ώρα και καταχειροκροτήθηκαν όχι μόνο ο Γιώργος ο Πετράκης και οι δάσκαλοι του χορού, αλλά και ο Γιώργος ο Σκορδαλός, που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης, και βέβαια όλοι οι χορευτές και οι χορεύτριες. Μόλις τώρα έπιασε τη θέση του ο Γιαννάκης, οπότε να του πούμε την καλημέρα μας, να μας πει και αυτός την καλημέρα μας. Μετά θα πούμε τα τεστ αυτά και τα, πώς μου τα πες,
0: γρίφους.
1: Τους γρίφους θα τους πούμε μετά. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, εδώ είναι ο Γιάννης, η κυρία Παραδισσά, η Ευαγγελία. Λέει τα καλύτερα για σένα, ότι έχεις ωραία φωνή και ότι μπορείς να πετύχεις τη ζωή σου, αρκεί να ακούς τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Τους ακούς? Ε, δεν μου λες. Τους ακούς?
0: Ναι.
1: Τους ακούς σίγουρα?
0: Ναι.
1: Μπράβο, αφού είπες ναι, γιατί καμιά φορά λες και όχι, αφού είπες ναι, όλα πάνε καλά. Λοιπόν, τώρα εμείς πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της σημερινής μας εκπομπής, που είπαμε κυρίως πιάτο είναι ο διαγωνισμός Μαντινάδας. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα, 22 Ιούνιου του 2026, είμαστε στην 27η εβδομάδα του έτους και τελευταία εβδομάδα των εκπομπών μας. Έχουμε διανύσει 180 μέρες και απομένουν ακόμη 185 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος βγήκε 6:05, θα μας αποχαιρετήσει 8 λεφτά πριν τις 9 το βράδυ. Η σελήνη είναι 14 ημερών και στο δαχτύλιο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βεζίνη και μονό αριθμό. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου, 25 έχουμε στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο και στο Κυπαρίσι, 24 έχουμε στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, 23 στην Παλιόχωρα, 21 στο Σπύλι, 22 στο Αυρακόντε, 22 και στον Αχεντρία, του φίλου μας του Νικήτα, του Φιλιππάκη. Καλημέρα Νικήτα, στην Αθήνα είναι τώρα, ήρθε, έφερε τα τυριά του. Στο Θραψανό έχουμε 23 και στους Άγιους 10, στη χώρα του Σφακίων 25, Ζωνιανά 21, Ιεράπετρα 25, Άγιος Μάμας 22, Κορφές Μαλεβιζίου 24, Σκάνδανος 22, Σιτία 24 και Σαντορίνη 24, Μόναχο 22 και Σίδνεϊ 17 βαθμοί Κελσίου, και τα ρολόγια δείχνουν 3 και 23 το απόγευμα. Σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, γιορτάζει ο Πέτρος, η Πετρούλα, ο Παύλος και η Παυλίνα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, Γιαννάκη, στην Δήμητρα εδώ που τη λένε και Παυλίνα. Το ξέρεις μωρέ ότι τη μάνα σου τη λένε και Παυλίνα?
0: Ναι.
1: Το ξέρες και της είπες χρόνια πολλά, το ξέχασες? Το ξέχασες να της πεις χρόνια πολλά?
0: Έχει γιορτή.
1: Ναι, σήμερα γιορτάζει η Παυλίνα. Δήμητρα και Παυλίνα, αλλά σήμερα γιορτάζει η Παυλίνα. Και η μαμά σου είναι Παυλίνα και γιορτάζει. Γι' αυτό έφερε τα γλυκά εδώ να τα φάμε μετά. Εσείς δηλαδή. Και ο φίλος σου, ο Πέτρος της Έφης, γιορτάζει κι αυτός, που παίζεται μαζί ποδόσφαιρο. Τι θέση παίζει αυτός, ο Πέτρος?
0: Παίζει επίθεση μερικές φορές.
1: Επίθεση,
0: αλλά. Και μετά με κάνει αλλαγή.
1: Α, μετά τον κάνει και αλλαγή. Εντάξει.
0: Με μένα.
1: Α, με σένα. Ναι. Α, πας εσύ επίθεση και γυρίζει αυτός άμυνα. Ε?
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται, μπράβο. Όταν η ομάδα ζορίζεται, ο Γιάννης πάει στην άμυνα να απαντά, να απαντά που λένε. Λοιπόν, εμείς τώρα ευχόμαστε χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα, στον Παύλο, στην Παυλίνα, στον Πέτρο το Βρουβάκι, τον καλό μας φίλο, στον Παύλο τον Τυράξη Πετράκη εκεί, τον Παύλο τον Πετράκη, ποιους άλλους έχουμε, τον Παύλο το Μεγαλακάκι. Έχουμε πολλούς Πέτρους και Παύλους, θα τους πούμε μετά, γιατί τώρα πάμε Παρακάτω.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Λοιπόν, να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μάνο τον Μπηγιάκη, στα ζαχαροπλαστεία, στο Ήλιον και στο Περιστέρι και στα παιδιά που είναι εκεί, στη Μυρτώ, στο Χρήστο, στην Ελένη, στην Ξανθή, στον Άρη, στη Βάσια, τη Θωμαϊδα και τη Ζέτα. Και να πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Λοιπόν, η σημερινή ερώτηση, φίλες και φίλοι, είναι πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τα ψώνια. Όπα! Πώς λέμε τα ψώνια στην κρητική διάλεκτο? Έχει ιδιαίτερο, μα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η απάντηση ξεκινά από το γράμμα π, για να διευκολύνω λίγο τη διαδικασία. Πώς λέμε τα ψώνια στην κρητική διάλεκτο? Γιώργος Σταχμιτζάκης, ο πρώτος που το βρήκε. Για να δούμε ποιος είναι ο δεύτερος και να πάμε. Ο Αντώνης ο Νεωνάκης είναι ο δεύτερος και πάμε κατευθείαν στο τραγούδι. Τσαποδέλιπους θα τσιπούμε μετά. Πώς λέμε τα ψώνια στην κρητική διάλεκτο? Νίκος Μανιάς. Νίκος Μανιάς, μοίρα μου ανεσοχρωστό. Να τον και το Δημήτρη τον Κακουράκη, κι αυτός το βρήκε. Να τον και το Γιώργο το Βογιατζάκη. Πάμε στο τραγούδι.

0: όπως πάντα.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
1: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Ταχλάδια, κριτική τηγανιά, σφακιανή πίτα, ντάκος, σφουγγάτο, χωριάτικο λουκάνικο και φυσικά χοχλή μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Ταχλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα χλάδια στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
4: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
5: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. We'll be right back.
0: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
8: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
0: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
9: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Μανώλη Αλεξάκη που μας είπε το φτωχό ψαρά. Φίλες και φίλοι, είπαμε την ερώτηση πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τα ψώνια και γίνηκε ένας πανικός κυριολεκτικά. Κόσμος πολύ και εκλεκτός απάντησε και βρήκε τη σωστή απάντηση. Χρήστο Γεωργόπουλος, η Παγώνα, η Στρατηγία Ανδρεάκου, ο Νίκος ο Κατσικανδαράκης, ο Γιώργος ο Κουκουράκης, ο Ορέστης ο Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη, ο Πολύβιος ο Πιταροκύλης, η Αθανασία η Ταρπινίδου, ο Ορέστης, τον είπαμε τον Ορέστη, ο Γιώργος ο Παπαδεράκης, ο Μανώλης ο Μανουσάκης, η Κατερίνα Μητυλινιού, η Ανέζα από τον Πλακιά, η Στέλλα η Χασικίογλου, ο Κώστας ο Μπαξεβάνης, ο Αθανάσιος ο Ταλάς, ο Ζαχαρίας ο Καμπουράκης, ο πώς, ο Γιάννης ο Πάπα Στεφανάκης, η Χρυσούλα η Κουτσάκη, η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, ο Γιάννης ο Κελάκης, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, ο Κωστής ο Ξημεράκης, η Ζουμπουλιά η Ανδρεδάκη, ο Ιωακήμ ο Παραδεισάς, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης και ο Νίκος ο Νικίδης. Λοιπόν, αυτά. Και πάμε να τα ξαναπούμε. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τα ψώνια. Πώς λέμε τα ψώνια στην κριτική διάλεκτο?
1: Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι. Κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.
0: Λοιπόν, γρήγορα πάμε στο μετεωρολόγο μας, τον Νίκο τον Καραταράκη, να μας πει τα του καιρού της εβδομάδας. Νίκο μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα Γιώργο. Εντάξει, έχουμε λίγο να τσιπήσει λίγο η θερμοκρασία στα μέσα της εβδομάδας. Οι πιο ζεστές μέρες θα είναι Τετάρτη, Πέμπτη, που μπορεί να ξεπεράσουμε και τους 37 κατά τόπους στην Αττική. Ας τα δούμε αναλυτικά. Σήμερα γενικά έθριο καιρό με ηλιοφάνεια. Βοριάδες, οι βοριάδες χρήσεις παραμένουν. Δεν μπορούν να πέσουν λίγο, αλλά παραμένουν. Βόρεια άνεμη, βόρειο-βορειοανατολική στην Αττική 4 με 5, στα ανατολικά 6 και βυσάει περισσότερο. Η μέγιστη σήμερα 35 βαθμούς. Στα ανατολικά όμως είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία η μέγιστη, γιατί εκεί φυσάνε οι βοριάδες και έρχεται εκεί ο αέρας από τη θάλασσα, από τον Εβοϊκό, και κάπως την κρατάει η θερμοκρασία πιο χαμηλά. Στη Κρήτη γενικά έθριος καιρός, στα ορεινά ίσως έχουμε κάποιες συννεφιές μεσημέρι και απόγευμα χωρίς φαινόμενα όμως. Βοριάδες για όσους ταξιδέψουν 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Τώρα εδώ η θερμοκρασία είναι πιο καλή, 31 γενικά. Στην Νότια Κρήτη όμως θα είναι 32, ίσως και 33 βαθμούς. Πάμε τώρα για αύριο Τρίτη, όπου δεν αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά τον καιρό και τους βοριάδες. Η μέγιστη αύριο γύρω στους 36, ίσως στα δυτικά, στην Ελευσίνα δηλαδή, να ξεπεράσει εκεί, σε αυτές τις περιοχές να ξεπεράσει το 36 και να πλησιάσει το 37. Στην Κρήτη γενικά έθριος, βοριάδες τοπικά 6, περίπου στα ίδια επίπεδα όπως είπαμε και σήμερα. Στην Νότια Κρήτη περισσότερο, 32 με 33. Τη Δετάρτη έχουμε τα πράγματα παραμένουν στα επίπεδα αυτά, κοντά στους 37, αλλά μπορεί και να ξεπεράσει, να πλησιάσει τους 38 κάπου στην Ελευσίνα και σε δυτικές περιοχές και στο κέντρο. Στην Κρήτη τα ίδια πράγματα. Την Πέμπτη δεν μεταβάλλεται η κατάσταση και έχουμε την Παρασκευή, όπου ξεκινάμε με γενικά έθριο στην Αττική, μεσημέρι και απόγευμα συννεφιά, και ίσως τώρα να υπάρξουν κάποιες βροχές Παρασκευή μεσημέρι και νωρίς, μεσημέρι και απόγευμα και νωρίς το βράδυ. Στην Κρήτη δεν θα φτάσουν τα φαινόμενα αυτά, δεν θα δημιουργηθούν δηλαδή. Οι βοριάδες τοπικά 6 μποφόρ και μια την Παρασκευή έχουμε υποχώρηση της θερμοκρασίας, αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε μια πτώση 2 με 4 βαθμούς στο λεκανοπέδιο, στην Κρήτη γύρω στους 1 με 2 βαθμούς. Και κλείνουμε με το να πούμε λίγο για το Σαββατοκύριακο, όπου περιμένουμε μεσημέρι και απόγευμα σε όλα τα υπηρετικά, αλλά φαίνεται ίσως και στην Αττική να υπάρξουν κάποια φαινόμενα, βροχές ή μπόρες. Στην Κρήτη όχι, και την Κυριακή δεν έχουμε φαινόμενα και οι βοριάδες συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, από καρδιάς να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για τη φετινή μας συνεργασία, για την τελευταία μας εκπομπή σήμερα. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη, αν θέλει ο Θεός και μας τον καλά,
2: βεβαίως,
0: να
2: τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ και όλοι καλά να είναι οι φίλοι που ακούνε συνέχεια το εσένα και το ραδιόφωνο. Και βεβαίως καλές διακοπές σε όλους, όσοι βέβαια μπορούν να πάνε διακοπές, γιατί ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Λίγο δύσκολα. Λοιπόν, Νίκο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό
2: καλά,
0: καλοκαίρι. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μας πει ο μικρός Γιαννάκης. Κάνα 2-3 γρίφους, λέει, θέλει να μας πεις. Ακούμε, Γιάννη.
3: Από έναν.
0: Ένα.
3: Ωραία. Τι έχει μάτια και δεν βλέπει ποτέ.
0: Τι έχει μάτια και δεν βλέπει ποτέ. Εγώ δεν μπορώ να το βρω, δεν ξέρω αν το βρει κανείς από τους ακροατές μας, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε, μπορείς να το πάρει το ποτάμι και να μας πεις την απάντηση.
3: Ναι.
0: Σ' ακούω.
3: Είναι η πατάτα.
0: Η πατάτα. Ρε Γιάννη, πού το σκέφτηκες αυτό, η πατάτα. Ε, τι, σ' αρέσουν οι πατάτες.
3: Έχει μικρά μάτια, ψεύτικα.
0: Έχει ψεύτικα μάτια μικρά, αλλά δεν βλέπει ποτέ. Και όταν μπαίνει στο τηγάνι, βλέπει, όχι, ε. Σου αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες.
3: Ε, λίγο.
0: Λίγο. Ποιες πατάτες, πώς αρέσουν οι πατάτες ή καθόλου δεν σας αρέσουν.
3: Όταν τις κόβουμε σε πατατάκια ευθείες.
0: Α, πρέπει να είναι κομμένες σε πατατάκια ευθείες. Λοιπόν, μετά θα μας πεις κι άλλο γρίφο.
3: Ε, δεν ξέρω.
0: Ε, άμα μάθεις, εδώ είμαστε. Και πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
4: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Λοιπόν, γρήγορα να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στο Μιχάλη και το Θανάση Μωτάκη, σε ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100, και να πάμε να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Νέα Κρήτη που λέει αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου. Νέα δεδομένο για την υπόθεση θανάτου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Υπογραφή στο δελτίο συμμετοχής και η γραφολογική εξέταση κλείδι για την έρευνα. Προσωρινά ελεύθερη ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου, ο βοηθός εκπαιδευτή, σκοποβολής. Μάλιστα, δεν ξεκινήσαμε καλά. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Στην Κρήτη, αδύναμη η πρώτη γραμμή της υγείας. Τα στοιχεία της ΕΤΣΑΤ αναδεικνύουν τις ελλείψεις στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Μάλιστα. Η Ντάχης Μπάρμα, η Ντάχα πάντα. Πάμε και στα Λασιθιώτικα, πάμε στην Ανατολή. Αναγκαία η διασύνδεση πρωτογενούς τομέα τουρισμού. Η Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες και να ξεκινήσουμε από τα Νέα. Κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Απογευματινή. Να δούμε και το δικό της πρώτο σέλιδο. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις στον εξοδικαστικό. Πάμε και στην εφημερίδα των Συνταχτών. Να δούμε και το δικό της πρώτο σέλιδο. Εφημερίδα των Συνταχτών. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα Το είδε μόνο το Μαξίμου. Δηλαδή, τι θέλει να πει ο επιβητής? Η εξοραϊσμένη εικόνα, λέει, για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγγύει ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Πάμε και στην επόμενη εφημερίδα που είναι το Μανιφέστο. Και λέει 11 χρόνια μετά την καταστροφή ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Ο νονός των Capital Controls. Μάλιστα. Του ζορίζει ο Τσίπρας τώρα και αρχίξανε. Έχουν βάλει όλα τα παπαγαλάκια. Ε? Και το Μανιφέστο είναι το number one παπαγαλάκι. Πάμε στην Εσπρέσο. Ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου. Μάλιστα. Πάμε στην Κόντρα. Ερμηνεύεται έξαλλος ο Μητσοτάκης, λέει, για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην είδηση του νέου κόμματος. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού? Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Είχαμε καιρό να την ακούσουμε. Βρέθηκε, λέει, με τον Αντώνη Σαμαρά και αυτό το παρεξήγησε ο Μητσοτάκης, γιατί πάει να πει, λέει, ότι έχει την έγκριση του Τραμπ το κόμμα του Σαμαρά. Ο Τραμπ ασχολείται με τον Σαμαρά και με το κόμμα του. Μπρε, δεν παπνιγείτε, λέω εγώ. Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Ο Τραμπ ασχολείται αν ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα στην Ελλάδα. Πάμε στην Εστία. Με τη σφραγίδα των συμμάχων, συνάντηση της πρέσβεως, τον είπα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Είναι και αυτή μια λύση. Μπάσχε βγει από το αδιέξοδο. Η κυβέρνηση, πάμε στην Political, χρυσές απάτες 14 εκατομμύριων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Σκάνδαλο και εδώ. Πάμε στη Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Φέσει 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Μάλιστα. Ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ξύπνησε. Λοιπόν, πάμε και στη Star. Εκρηκτική, λέει, η Πανσέλινος του Ιουλίου. Το αποψινό φεγγάρι παίρνει πικρίες και επηρεάζει τον ψυχισμό των ανθρώπων. Όλες οι προβλέψεις από τον Κώστα Λεφάκη. Στη φόρα βγαίνουν οικογενειακά προβλήματα και μυστικά. Ποιοι πρέπει να προσέξουν και ποιοι θα δουν τις ζωές τους να αλλάζει ριζικά. Έχουμε κι εμείς μετά εδώ τη Λευκή μας. Θα πάει γύρω στις 10 και 10 σήμερα, γιατί από το επόμενο ημίωρο θα έχουμε το διαγωνισμό Μαντινάδας. Οπότε θα μας πει αυτά για την Πανσέλινο και ποιους επηρεάζει και τι γίνεται. Γιάννη, έχεις κανένα καινούριο γρίφο να μου πεις?
3: Όχι.
0: Δεν έχεις, ε? Οπότε σκέψου κάποιον και όταν τον βρεις, να τον πεις να τον ευρύ, να βρει την απάντηση η πιλωτίνα. Ξέρεις ποια είναι η πιλωτίνα? Ε? Η Ευαγγελία, την ξέρεις? Την ξέρεις την πιλωτίνα μας? Να την που κάθεται εδώ απέναντι. Ε? Τώρα πήγες και την αγκάλιαζες. Τώρα δεν την ξέρεις, ε? Δεν πήγες να την αγκαλιάσεις? Πήγες και την αγκάλιασες, ναι ή όχι? Αλήθεια πες μου.
3: Ναι.
0: Να, γιατί εγώ μιλούσα. Αλλά σίδαμε την άκρη του ματιού μου. Και τώρα μου λες δεν την ξέρεις. Μήπως είναι η κρυφή σου αγάπη, Γιάννη? Η κρυφή σου αγάπη είναι? Γιατί δεν μου λες? Ε? Η πιλωτίνα είναι η κρυφή σου αγάπη?
3: Όχι.
0: Όχι, ε? Εντάξει. Λοιπόν, να σου χαρίσω ένα τραγούδι τώρα. Θες να ακούσεις ένα τραγούδι?
3: Ναι.
0: Α, νόμιζα θα πεις όχι και θα σου έλεγα να πεις ναι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινητού. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών Y.

0: Σκιούλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.

0: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
1: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
1: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
2: Τυφώνω 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
2: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
3: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
4: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
3: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Πριν σε γνωρίσω τα είχα εγώ τα μαύρα φορεμένα και όχι να κάθεσαι να λες πως τα έβαλα για σένα, μας είπε η Τασούλα μας και εμείς πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πως λέμε φίλες και φίλοι στην κριτική διάλεκτο τα ψώνια. Πως λέμε τα ψώνια στην κριτική διάλεκτο. 210-5122-159 το σταθερό μας τηλέφωνο.
1: Η μαντινάδα για να βγει θέλει και νου και γνώση. Θέλει και κριτική μαθιά και μαστοριά καμπόση. Διαγωνισμός μαντινάδας με τον Γιώργο Λέκα.
0: Έφταξε η μεγάλη στιγμή της εκπομπής μας φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε αμέσως τώρα στο κυρίως πιάτο της σημερινής μας εκπομπής που είναι ο διαγωνισμός μαντινάδας, ο τελευταίος διαγωνισμός μαντινάδας αυτής της περίοδου. Πήραμε 142 μαντινάδες, στον τελικό πήγαν 110 μαντινάδες και είπαμε σήμερα αντί για 20 βραβεία και 10 πένους θα δώσουμε 30 βραβεία. Να πάμε στον αρχηγό της παρέας μας, στον Γιώργο Τολέκα, να μας πει την καλημέρα του και να μας ευχηθεί καλό καλοκαίρι, μια και είναι ο τελευταίος μας διαγωνισμός. Γιώργη μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Εύχομαι υγεία πρώτα απ' όλα, να περάσουμε καλά το καλοκαίρι και με καλό να έρθει και το φθινόπωρο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, ανάλογα με την ηλικία μας κιόλας.
0: Εντάξει, όλα καλά.
2: Μια φορά μπορεί να πούμε και κάτι, καμιά υπερβολή, καμιά μπούλα που λέμε, αλλά πρέπει να μας συγχωρήσουν.
0: Εντάξει, όλα είναι στο πρόγραμμα,
2: το
0: Γιώργη μου.
2: Σκγάρ, ουκ, έρχεται...
0: Μόνο του. Λοιπόν, να σου πω ένα από... δόξα τω Θεώ που είμαστε όρθιοι, να σου πω από καρδιάς και εκ μέρους των μαντιναδολόγων ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη συμβολή σου στην επιτυχία του διαγωνισμού, γιατί αυτός ο διαγωνισμός κακά τα ψέματα έχει τη σφραγίδα και τα βραβεία Γιώργης Λέκας, έτσι τα ονομάζουμε τα βραβεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό καλοκαίρι και σε σένα και στην οικογένειά σου.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και για μια ανάσα, ας το πούμε, σε όλα μα είναι μια δουλειά, ας το πούμε δουλειά, αλλά δεν είναι δουλειά. Ουσιαστικά.
0: Είναι ευχάριστο, μια ευχάριστη απασχόληση. Ναι. Ευχάριστη απασχόληση.
2: Είναι μια πολύ καλή απασχόληση και με κρατάει και εμένα πιο ζωντανό.
0: Σωστά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σωστά.
2: Και εσένα και τους συνεργάτες σου όλους, το σταθμό γενικά, τους πάντες.
0: Να είσαι καλά Γιώργη μου. Καλή συνέχεια και ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Ναι, γεια. Γεια χαρά. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργη το Λέκα που μας τα δίνει όλα στο πιάτο και μαζί με το Μανολιτό Βολτιράκι εμείς τα λέμε. Ο Γιώργης τα φτιάχνει, εμείς τα λέμε. Λοιπόν, Μανώλη Βολτιράκι, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, έλεγα και στον Γιώργο, γυμναστική του μυαλού είναι αυτή.
0: Ναι.
3: Ευχάριστη νότα.
0: Ναι, ναι.
3: Καθημερινότητα.
0: Και όπως
3: τέλος πάντων είναι και μια ευκαιρία για όλους μας, ακόμη και για τον Γιώργο που είναι εξειδικευμένος σε αυτό το πράγμα, να ανασκαλεύει το μυαλό του και να βρίσκει πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τη μαντινάδα στην Κρήτη.
0: Έτσι, όπως το λες ακριβώς. Μανώλη, ξέρω ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες. Εντάξει, αλλά θα προσπαθήσουμε και σήμερα να δώσουμε στους ακροατές μας και κυρίως.
3: Είπαμε να βολευτούν όλοι.
0: Ναι, στους μαντιναδολόγους και στις μαντιναδολόγησες να πιάσουμε μια-μια τις μαντινάδες. Εσύ θα τις λες και εγώ θα λέω την κριτική που έχουμε κάνει και οι τρεις, προεξάγοντος βέβαια του Γιώργη του Λέκα. Να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη μαντινάδα.
3: Με την νούμερο ένα, λοιπόν.
0: Ναι.
3: Το ρόπο είσαι αλάργο μου, κατέχω κοίτα κάνει. Παρέ τα μπλιό τα πείσματα για θα με κουζουλάνει.
0: 10 και υποψήφια για βραβείο και πάμε στη 2.
3: Τον πόνο μου τον παγουδιώ στι κόρδες τη μαντόλας. Αλλάργο μη σε και χτυκιό, να μην ποθάνω κιόλας.
0: 10 υποψήφια, πάμε στην 3.
3: Η 3. Θωρώ πως είσαι αλλάργο μου, μα εγώ κατέχω μόνο. Πόσο παλεύω δίχως σου, κοίτα σταυρό σηκώνω.
0: 10 και υποψήφια, 4.
3: Σε λεσμονιά σε γύρεψα φάρμακο για τον πόνο. Κύπε μου παγουδιώτωνε ορτάκι με το χρόνο.
0: 10 υποψήφια, πάμε στην 5.
3: γυρεύω τρόπο για να έρθω κοντά σου, μα δεν βρίσκω. Κατέχω το πως με μισείς, μα το πήρα το ρίσκο.
0: Εδώ τώρα έχουμε 9, γιατί το βρίσκω το λέμε βρίχνω, δεν το λέμε βρίσκω. Και έχουμε 9. Πάμε στην 6.
3: Κατέχω στην αγκάλι σου, πλέον δεν έχω θέση. Γι' αυτό γυρνώ αλάργο σου που το έχω επιλέξει.
0: Είναι και το επιλέξει λόγια λέξη, αλλά έχει και δύο χασμωδίες. Γω, και γυρνώ α. Γυρνώ αλάργο σου. Οπότε αυτή η μαντινάδα δυστυχώς παίρνει 8. Πάμε στην 7.
3: Η 7. Αλάργο σου κατέχω πως τα βράδια δεν περνούνε. Και οι νύχτες γίνονται καρφιά στο μπέτι και πονούνε.
0: 10 και υποψήφια. 8.
3: Αλάργο σου ένα λεπτό δεν παγουδιά ο πόνος. Και ότι για γκάμο ο δυστυχής με προλαβαίνει ο χρόνος.
0: 2 χασμωδίες. Αλάργο σου 1. Η 1 και διά. Δεν παγουδιά ο πόνος, 2, οπότε παίρνει 8, πάμε στην 9.
3: Κι αν είσαι αλάργο κάτεχε, η κεφαλή σου φταίει. Εγώ στη βέργα κρέμασα το φέση μου να κλαίει.
0: 10 υποψήφια, πάμε στη 10.
3: Γυρεύω τρόπο να γλεντώ με το σκοπό είναι τούτο. Έχω πιτήρια συντροφιά που παίζει και λαγούτο.
0: 10 υποψήφια, πάμε στην 11.
3: Αλάργο είσαι και μακριά γυρεύω την αιτία. Κατέχω το πως παγουδιάς παλιά σου αμαρτία.
0: Πολύ ωραία μαντινάδα, αλλά τη χαλάει η χασμωδία που λέει παλιά σου α. Ου α. Χασμωδία 9. Πάμε στην 12.
3: Αλάργο σου μάθα να ζω, εγώ κατέχω μόνο πως παγουδιώ το λογισμό του χωρισμού τον πόνο.
0: 10 υποψήφια, πάμε στη 13.
3: Καιρό ζυγώνω μια χαρά κι όλο και μαλαριέδι. Πρέπει σε σπίτι τυχερού να πάω να μπει γυρεύει.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στη 14.
3: Κατέστω πως αλάργο σου μου δελευτό δεν κάνω και οντεπομένο μοναχός στα όρια μου φτάνω.
0: 10 υποψήφια, πάμε στη 15.
3: Την κουλαντρίζω τη χαρά, πλάι σοντεμπορήσω, όμως σα θέτω αλάργο σου, γυρεύω να έρθει πίσω.
0: 10 υποψήφια, πάμε στη 16.
3: Γυρεύω τρόπο για να βρω αλάργο σου να αντέξω, σε τα παράξενο σερδά δεν έπρεπε να μπλέξω.
0: 10 υποψήφια, πάμε στη 17.
3: Εγύρευγα την ανθρωπιά σαν και το Διογέννη. Κατέχω τούτο το καιρό, σπανίζει και λιγαίνει.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στη 18.
3: Ήντα γυρεύεις και έφυγες πουλί, ξεπετασάρι. Αλάργο μάμμοχρα, φτερά και αέρας θα σε πάρει.
0: 10 υποψήφια, πάμε στη 19.
3: Κατέσσονται σε σκέπτομαι σαν το κεράκι λιώνω. Το γέλιο κάνω δάκρυα να παγουδιώ τον πόνο.
0: 10 υποψήφια, πάμε στην 20.
3: Αλάργο μου αποφάσισες να φύγεις μια ημέρα, μα σε γυρεύω στο όνειρο να κάνουμε παρέα.
0: 9 παίρνει αυτή, γιατί η μέρα παρέα δεν κάνουν καλή ομοιοκαταληξία, δεν κάνουν την τέλεια ομοιοκαταληξία.
3: Όχι, όχι, αν το ξαναδιάβαζα θα
0: ναι,
3: το
0: η μέρα παρέα. Λοιπόν, πάμε στην 21.
3: Παγουδιώ το λογισμό και την καρδιά στον πόνο, όσοι έχουν παλιό σεβδά, αυτοί κατένε μόνο.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 22.
3: Γυρεύω λόγια να μου πεις που παγουδιού τον πόνο και να φιλείς τα χείλη μου θα με γιατρέψει μόνο.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 23.
3: Πουλί παλαργοπέταξε γυρεύω και δακρύζω και ώρες θωρώ τον ουρανό και του διπλοσφυρίζω.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 24.
3: Εκείνοι που χωρίζουν και σέρνουν τα πόνο να το κατένε παγουδιά και γέννει με το χρόνο.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 25.
3: Κατέχω στην αγάπη μας λάθη κάμα μεγάλα. Κερά γυρεύω μια αφορμή να ξανακάμω κι άλλα.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 26.
3: Δεν παγουδιώ τον πόνο μου, αλάργο σου δεν κάνω. Γιατί μου βάνεις δύσκολα, γλακάς και δεν σε φτάνω.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 27.
3: Αβιζερνάς σε λογισμέ, μη φύγεις και αλλαργεύγεις, μα συμφουρκάσε τη καρδιά και πας και τη γυρεύγεις.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 28.
3: Φεγγάρι μου να κάτεχα ίντα, μα φως γυρεύεις και χρόνος εις τον ουρανό, αλάργο ταξιδεύεις.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 29.
3: Αλάργο πίες μάνα μου, γυρεύω σε μαλλίπεις, σου έλεγα μα δεν μ' άκουσες να μην με εγκαταλείπεις.
0: Το εγκαταλείπεις είναι λόγια, λέξη και παίρνει 9. Πάμε στην 30.
3: Κατέχω πως αλάργο μου είσαι και δεν σε φτάνω. Μαθανημένο στο όνειρο που μόνο εκιά σε πιάνω.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 31.
3: Δεν θέλω πλέον να σε αγαπώ, κέρνια ακριβή να σε έχω. Μα και η ζωή μου αλάργο σου, πως θα είναι, δεν κατέχω.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 32.
3: Πονεί στον πέτη με πληγή, αίμα ποτέ δεν τρέχει. Γιατριά γυρεύω μ' άνθρωπος, πως γένει δεν κατέχει.
0: 10 υποψήφια, πάμε στην 33.
3: Συχνά λαργεύει ο λογισμός και μπλιο δεν μου φρουκάται. τον γυρεύω, μας αφήσει τα γκάλε στη κοιμάτη.
0: 10 και υποψήφια και πάμε στην 34.
3: 34 λοιπόν, κατέχεις πως αλάργο σου μου τελευταίο δεν κάνω και σε μεγάλο ταραχτά τη ζήση μου τη βάνω.
0: 10 και υποψήφια, 35.
3: Το χωρισμό γυρεύεις μου και αλάργο σου να κάπω.
0: Να γκάψω.
3: Να γκάψω, ναι. Θα τη βολέψω μοναχώς, μαύρα δεν θα τα βάψω.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 36.
3: Αλάργο σου στην ξενιθιά θα φύγω να ποθάνω, να μην κατέσεις πως στεναζείς, πως είμαι και τα κάνω.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 37.
3: Ένα ψυχάλι νερό τα γυρεύω για να γιάνω και εσύ μου λες τον πόνο μου να τον επαγουδιάνω.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 38.
3: Να κάτεχα που πού θα χτίσει, ήθελα σε γυρέψω και την καρδιά θα σου δίνα, σε πτάμου να σε κλέψω.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 39.
3: Τον ήλιο πήρε και έφυγε και μπλιό δεν ξημερώνει. Και αλάργο σου γυρεύω δα τόπο με δίχω χιόνι.
0: 10 υποψήφια, 40.
3: Για τα πουλάκι με έφυγε αλάργο από του ανθρώπου ή τα γυρεύει τι κορφέ. Τον αγριμιό της τόπου.
0: 10 υποψήφια, 41.
3: Μιλώ σου μάνα, δεν γρικάς να παγουδιώ τον πόνο, αλλάργω πίεση σε δωρό στα νύρατά μου μόνο.
0: 10 υποψήφια, πάμε 42.
3: Κατέχω το, δεν γίνεται αλλάργω σου να ζήσω. Σε ρημοκίση θα χωστώ σαν το κερί να σβήσω.
0: 10 υποψήφια, 43.
3: Δεν παγουδιένει και η καρδιά, παράπονο όχι μόνο. Κατέστω πως στον πέτη μου εφόλιασε τον πόνο.
0: 10 υποψήφια, πάμε 44.
3: Γυρεύω να βρω τη χαρά μα κίνια λαργοφεύχει. Συγγνώμη, παλιό αλωτινό σερντά να ξαναβρει γυρεύει.
0: Πάμε στη 10 υποψήφια, πάμε στη 45.
3: 45. Πάντα γυρεύω του Θεού παρηγοριά στον πόνο γιατί κατέχει ίντα περνώ και ίντα σταυρό σηκώνω.
0: 10 υποψήφια, πάμε στη 46.
3: Μου λείπεις και σε σκέφτομαι και αλάργο σου δεν κάνω. Τρόπο γυρεύω τις πληγές που μ' άνοιξες να γιάνω.
0: 10 υποψήφια, 47.
3: Κατέχοντο μα θα το πω εγώ με ματινάδα, αλάργο αλάργο το φιλί για να έχει νοστιμάδα.
0: 10 υποψήφια, πάμε 48.
3: Στη γειτονιά σου το στενό κάθε βραδιά σημώνω. Γυρεύω μια γλυκιά ματιά να παγουδιώ τον πόνο.
0: 10 υποψήφια, να παγουδιά τον πόνο. 10 υποψήφια, πάμε 49.
3: Σα λάργο τόπο βρέθηκα πολύ ξενιτεμένο και δεν κατές τον πόνο μου όντε με λένε ξένο.
0: 10 υποψήφια, πάμε στην 50.
3: Οπα,
0: γλώσσα έχεις πυροβολικό.
3: Ναι, γλώσσα έχεις πυροβολικό και για να την παλέψω γυρεύω τόπο μίσε μου να λαγοταξιδέψω.
0: 10 υποψήφια, πάμε στην 51.
3: Κατέχεις τόπο στην καρδιά αλάργο από τον πόνο για να φυλάξω τις χαρές που έχω για σένα μόνο.
0: 10 υποψήφια, πάμε στην 52.
3: Στα νύρα τάμω δεν θα χτίσει τον ύπνο μου. Νελώνεις, γυρεύωσε, δεν σε δωρώ να το κατές, με λιώνει.
0: 10 υποψήφια, πάμε στην 53.
3: Τα λόγια σου τον πόνο μου δεν λόγω παγουδιούνε και από τα λάργο βγαίνουνε σαν το γιατρό φελούνε.
0: 10 υποψήφια, πάμε 54.
3: Λέει η καρδιά μου αλάργο σου και μπλιώτη δεν αρνεύει. Απίσκια μα παρνήθηκες, παρηγοριά γυρεύει.
0: 10 υποψήφια, πάμε στην 55.
3: Αλάργο, φεύγω να κατέσπω, δεν διαγέρνω πίσω. Σε μια καινούλια αγκαλιά, φωλιά θα ξαναχτίσω.
0: 10 και υποψήφια και πάμε γρήγορα, γρήγορα στην 56.
3: Είναι στιμές παλάργο, σου μαραίνω με κυλιώνω, να παγουδιάνω πολεμό της αγάπης του πόνο.
0: 10 υποψήφια, 57.
3: Κάτεχε πως για μπάντα σου δεν λογαριάζω χάρο. Και αν γυρεύει να σε βρει τη θέση σου θα πάρω.
0: 10 υποψήφια, πάμε 58.
3: Για τα έχεις μοίρα τις χαρές αλάργο μου ξορίσει και τα χιμπλιό δεν παγουλιώ σε τούτη είναι τη ζήση.
0: 10 υποψήφια, 59.
3: Κατέχω το πως δεν με θες, μια χάρη θέλω μόνο. Ρίχνε μου μια κλεφτή ματιά να παγουλιώ το πόνο.
0: 10 υποψήφια, 60.
3: 60 κατέχεις το πως κάθε αργά στο όνειρο σε γυρεύω να παγουδιώ τον πόνο μου αλληνυχτής παλεύω.
0: 10 υποψήφια πάμε 61.
3: Για να έχεις μοίρα τη χαρές αλάργο μου μισέψει και τα χτυπιώ δεν παγουδιώ και ο νους μου θα σαλέψει.
0: 10 υποψήφια 62.
3: Γυρεύω να βρω τη χαρά μα κίνια λαργοφεύγει. Ήθελα και να κάτι χαζιάντα με αποφεύγει.
0: Με αποφεύγει, είναι χασμοδία 9. Πάμε 63.
3: Κατέχω το πως δεν μπορώ κοντά σου να σημώσω, μα σε αγαπώ και αλάργο σου σαν το κερί θα λιώσω.
0: 10 υποψήφια, πάμε 64.
3: Κατέχω πως μ' αρνήθηκες και αλάργο σου παλεύω μέσα στη στάτα της ζωής, πάντα θα σε γυρεύω.
0: 10 υποψήφια, πάμε 65.
3: Τρόπο γυρεύω να μπορώ αλάργο σου να ζήσω, μα το ρολόι της καρδιάς της αφήγει γέρνιο πίσω.
0: 10 υποψήφια, πάμε 66.
3: Κατέχω πως τη φεύγας μου δεν πρόκειται να κλάψεις, μα θα του δεις αλάργο μου πράγμα δεν θα ποτάξεις.
0: 10 και υποψήφια, πάμε γρήγορα, γρήγορα στην μαντινάδα νούμερο 67.
3: 67. Ποτέ μου δεν γύριψα τη μοίρα μου μια χάρη, γιατί κατέχω με κακό αμάτι με έχει πάρει.
0: Ο Παδέκα και υποψήφια, πάμε στην 68.
3: Μίσεψες δίχως ένα γιάμα, δεν θα σε γυρεύω. Κάτεσε, δεν στριμώχνομαι εκεί που περισσεύγω.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 69.
3: Να, λάργο σου τροζάθηκα, δεν θα καταλαγιάσω. Θα παγωδιώ τον πόνο μου, μα γνώμη δεν αλλάζω.
0: 10 υποψήφια, πάμε στην 70.
3: Για ντάχεις μοίρα, τη χαρέσα λάργο μου μισέψει και πόρισε νετάχη μου στις στράτες να γυρέψει.
0: 10 υποψήφια, πάμε 71.
3: Αλάργο σου μετροπληγές, αγιάτρευτες στο χρόνο, μα δεν υπάρχει αντίδοτο να παγουδιά τον πόνο.
0: Το αντίδοτο είναι λόγια λέξη, 9 πάμε στην 72.
3: Εμίσεψε ένα λάργο μου και έχει χαρά μεγάλη, μα δεν κατέχει πως εγώ έχω στο πλάι μάλλη.
0: 10 και υποψήφια, πάμε 73.
3: Πως παγουδιένει στην καρδιά λάργο μου τα βράδια και πως κοιμάσαι κάθε αργά δίχως δικά μου χάδια.
0: 10 και υποψήφια 74.
3: Στον κόσμο το σημερινό στην αρετή γυρεύω, γιατί κατέχω πως με αυτή τα πάθη μου παλεύω.
0: 10 υποψήφια 75.
3: Κι αν παγουδιένει μια πληγή στον πέτη μου κατέω, πως με τη λύτη τζιθαζώ ίσα με να αναθνέω.
0: 10 υποψήφια πάμε στην 76.
3: Γυρεύω την αφορμή κοντά σου να σημώνω, για δεν κατέχω αλάργο σου να παγουδιώ τον πόνο.
0: 10 υποψήφια πάμε στην 77.
3: Στο πέλαγο της αγάπης σου σαν αργός παλεύγω, και του σεβδά σου τον καημό να παγουδιώ γυρεύω.
0: 10 και υποψήφια πάμε γρήγορα γρήγορα στην 78.
3: 78 δεν παγουδιώ τη φεύγα σου γλυκή του νου μου τέρι, και γίνει και να τα λάργο σου σαρακωτό μαχαίρι.
0: 10 υποψήφια πάμε στην 79.
3: Στη απουσία στον καημό δεν βρίχνεται ποτάνι, μου δε χαρά δεν μπόρεσε να την επαγουδιάνει.
0: Πάμε στην 80, 10 και υποψήφια η προηγούμενη.
3: Πουλί μου κοίτα γίνηκες, ποιος έχει ξελογιάσει, και θα γυρεύω να σε βρω σε ρεματιές και δάτσι.
0: 10 και υποψήφια πάμε στην 81.
3: Εθάργες πως θα σε δεκτώ, όντε γυρίζεις πίσω, κάτεχε πως αλάργο σου καλύτερα θα ζήσω.
0: 10 υποψήφια πάμε στην 82.
3: Αλάργα ρε μα το όνειρο πάλι στριφογυρίζεις, και ας το κατέχω πως αλλού πιένεις και πως περίζεις.
0: 10 υποψήφια πάμε στην 83.
3: Εμείς ψαλάργο μου τύπος να πεις το γιάντα, κάτεχε το πως εγώ θα σε αγαπώ για πάντα.
0: 10 υποψήφια πάμε 84.
3: Αλάργο σου και ένα λεφτό να ζήσω με πληγόνι, και ό,τι διαβάλω στις πληγές δεν παγουλιούν οι πόλοι.
0: 10 υποψήφια πάμε στην 85.
3: Η ντάπαθες και μίσεψες στο χάραμα της μέρας, κάτεχε μάμορχρα, φτερά θα σου τα σπάσει αέρα.
0: 10 και υποψήφια πάμε στην 86.
3: Κατέχεις το στο γέλιο σου ή τα χαρά μου φέρνει, πρώτο και μου τα γουλιά ο πόνος που με δένει.
0: 10 και υποψήφια πάμε στην 87.
3: Έμαθα εγώ και αλάργο σου και μοναχός μου κάνω, και δεν γυρεύω τη καρδιά στον πόνο να γλυκά.
0: 10 και υποψήφια και πάμε και στην 88.
3: Αλάργο σου δεν τα γεννώ και ο πόνος μου σε και ο νους μου σε γυρεύει, μα και η καρδιά μου σαν τροζή βρουχάται και χορεύει.
0: Λοιπόν, 10 και υποψήφια, θα αφήσουμε τις αποδέλυπες 22 ματινάδες, να τσιπούμε στο επόμενο ημίωρο, Μανώλη. Πάμε σε ένα μικρό τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 2-10-95-94.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με το Ζαέρι για την πιλωτίνα μας μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στο επόμενο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Για σας που συντονιστήκατε τώρα, να πω ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός Μαντινάδας. Έχει κρίνει ο Γιώργης ο Λέκας 88 Μαντινάδες. Τις έχουμε αποδώσει με το Μανώλη το Βολτιράκι. Και πριν πάμε στη Μαντινάδα νούμερο 89, να πούμε την ερώτηση της ημέρας μια φορά ακόμη. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τα ψώνια?
1: Η Μαντινάδα για να βγει θέλει και νου και γνώση. Θέλει και κριτική ματιά και μαστοριά καμπόση. Διαγωνισμός Μαντινάδας με τον Γιώργο Λέκα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στον ίδιο τόνο να συνεχίσουμε, Μανώλη Βολτιράκη, από τη Μαντινάδα νούμερο 89.
2: Πάντως τα ψώνια πρέπει να τα λέμε αφραγγίες τώρα, γιατί δεν έχει άνθρωπος τα ψώνια.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό, όπως ακριβώς το λες.
2: Λοιπόν, 89. Είναι τα λάργο σου φωτιά που με συχνοκαίει και πώς περνώ τις αργαντινές, ένας Θεός κατέει.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 90.
2: Κατέχεις πως αλάργο μου δεν θα μπορείς να ζήσεις και μη γυρεύεις αφορμές για να με παρετήσεις.
0: 10 και υποψήφια, 91.
2: Αλάργο σου δεν τα γιαντώ, κλαίω και δεν αρνεύω, και στα πλουμιά του σεντονιού τα χείλη σου γυρεύω.
0: 10 και υποψήφια, 92.
2: Ο έρωτας να το κατές κακοματιά μεγάλη, κι όσες βολές κι αν εγκαείς, τον εγυρεύεις πάλι.
0: Ο έρωτας να το κατές καημαθιά μεγάλη.
2: Καημαθιά.
0: Καημαθιά μεγάλη, κι όσες βολές κι αν εγκαείς, τον εγυρεύεις πάλι. 10 και υποψήφια. Πάμε στην 93.
2: Για τάχεις τα κοπέλια σου αλάργο, ξορισμένα Ελλάδα, και γυρεύουν να βρουν ψωμί στα ξένα.
0: Όπα, 10 και υποψήφια. Πάμε στην 94.
2: Ξενιτεμένο μου πουλί αλαργοξορισμένο, κάτεχε δεν αντέχω πιο, χρόνος να σ' ανημένω.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 95.
2: Κατέχεις το πως έχουμε και δυο μας λάθη κάμει, και ας μη σου γύρεψα ποτέ, ευθύνη ένα δράμι.
0: Ευθύνη ένα είναι χασμοδία 9. Πάμε στην 36.
2: 96, κατέχω το πως με αγαπάς και αλλά ρούθου δεν κάνω, γιατί έχω πίζηλη καρδιά και όσο που γιάς τη χάνω.
0: 10 και υποψήφια, πάμε στην 97.
2: Τα λάργο σου είναι θάνατος και εγώ κατέχω μόνο, όσο και αγυρεύω γιατρικά δεν παγουριώ τον πόνο.
0: 10 υποψήφια, 98.
2: Δεν το κατέω στη ζήση μου αλάργο σου μια μέρα, να ξεστατήσει ο λογισμός αρχοντοθυγατέρα.
0: 10 υποψήφια, 99.
2: Γυρεύω τρόπο κάθε αργά να παγουριώ τον πόνο, που μίσεψε αλάργο μου και κάθε μέρα λιώνω.
0: 10 υποψήφια, 100.
2: Γυρεύω τρόπο και αφορμή παρέα να σε κάμω, και αλάργο να σε στο λεπτό γλακό να σε προκάμω.
0: 10 υποψήφια, 101.
2: Σα δε κατέχεις να αγαπάς, είδα κοντό γυρεύεις, και τα λοείς τον άζουλο σαφή με πιλατεύει.
0: 10 υποψήφια, 102.
2: Ο τότε σας παλάργεψες κάτεχε δεν αθούνε, λουλούδια πιο στον κήπο μας πουλιά δεν τραγουδούνε.
0: 10 υποψήφια, 103.
2: Δεν τον μπορώ τα λάργο σου, δεν παγουδιώ τον πόνο, και τίγομαι σαν το κερί και αγάλια αγάλια λιώνω.
0: 10 υποψήφια, πάμε 104.
2: Στη μέσα μπάντα της καρδιάς έχω σε ζωγραφίσει, και παγωδιώ τις πόνους μου, παλάργο σε έχω ζήσει.
0: 10 υποψήφια, πάμε 105.
2: Σούλο τον κόσμο γύρεψα τ' αγάπη στο βοτάνι, μόνο στην Κρήτη βρίχνεται και αλάργο δεν πιάνει.
0: 10 υποψήφια, πάμε 106.
2: Εγίνη και τα λάργο σου μαχαίρι και με σφάζει, ήθελα και να κάτεχα, η μοίρα με δικάζει.
0: 10 υποψήφια, πάμε 107.
2: Τον πόνο σου παγούδια να θέλω να το κατέχεις, πράγμα δικό σου απάνω μου, ποπά και μπροστά δεν έχει.
0: 10 υποψήφια, 108.
2: 108, πρέπει πως ήταν γραφτό αλάργο σου να ζήσω, και να γυρεύω στο όνειρο μπάς και στις συναντήσεις.
0: 10 υποψήφια, 109.
2: Αλάργο σου το δάκρυ μου όλη την ώρα τρέχει, μα την αιτία του πονώ και ανένα δεν κατέχει.
0: 10 υποψήφια, πάμε και στην 110.
2: Να κλείσω κύκλος, γυρεύω βάρκα με πανί μαΐστρο και πουνέντι, ότι σιτία στα σφακιά λύρα ρακή και γλέντι.
0: Υποψήφια και αυτή, και 10, και πάμε τώρα, Μανώλη, να πούμε τα βραβεία. Τα βραβεία λοιπόν του διαγωνισμού μας, που όπως είπαμε κάθε φορά δίνουμε 20 βραβεία Γιώργης Λέκας και 10 επένους, που αυτές οι 30 μαντινάδες μπαίνουν στο βιβλίο. Αυτή τη φορά είπαμε να δώσουμε 30 βραβεία. Το ίδιο είναι δηλαδή, αφού 10, γιατί δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τα βραβεία από τους επένους. Υπήρχαν τόσο πολλές καλές μαντινάδες, 101 είναι οι υποψήφιες για βραβείο. δίνουμε 30, οπότε οι 79 θα έχουν παράπονο. Ε? Έτσι δεν πάει.
2: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε να, να ξεκινήσουμε με τη σελίδα 1, ναι.
2: Είναι η νούμερο 3 και η νούμερο 7.
0: Σελίδα 2.
2: Η 13, η 17 και η 19.
0: Σελίδα 3.
2: Η σελίδα 3 είναι η 23 και η 26.
0: Σελίδα 4.
2: Η σελίδα 4, η νούμερο 41 και η νούμερο 44.
0: Η σελίδα 5.
2: Η σελίδα 5 είναι η 45, 47, η 48 και η νούμερο 50.
0: Η 6.
2: Στην 6 έχουμε την 59, 63 και 65.
0: Στην 7.
2: Στην 7, 67, 68, 76 και 77.
0: Στην 8.
2: Στην 8 έχουμε την 82 και την 86.
0: Στην 9.
2: Στην 9 είναι η 89, η 91, 92 και 93.
0: Και στη 10.
2: Και στην τελευταία σελίδα είναι 103, 105, 106 και 109.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να λέμε τα βραβεία από τη σελίδα 1. Η Μαντινάδα νούμερο 3. Θωρώ πως είσαι λάργο μου, μαγό κατέχω μόνο. Πόσο παλεύγω δίχως σου, κοίτα σταυρό σηκώνω. Ελπίδα κουλιζάκι. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 7. Αλάργο σου κατέχω πως τα βράδια δεν περνούνε. Κι οι νύχτες γίνονται καρφιά στο μπέτι και πονούνε. Γιάννης Παπαστεφανάκης. Επόμενο βραβείο από τη σελίδα 2, η Μαντινάδα νούμερο 13. Καιρό ζυγώνω μια χαρά κι όλο και μαλαργεύγει. Πρέπει σε σπίτι τυχερού να πά να μπει γυρεύγει. Νίκος Δαμανάκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 17. Εγύρευγα την ανθρωπιά σαν και το Διογέννη. Κατέχω τούτο τον καιρό σπανίζει και λιγένει. Δημήτρης Κακουράκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 19. Κατέσονται σε σκέφτομαι σαν το κεράκι λιώνω. Το γέλιο κάνω δάκρυα να παγουδιώ τον πόνο. Χρυσούλα Δασκαλάκι. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 23. Πουλί παρελαργοπέταξε γυρεύγω και δακρύζω. Κι ώρες θωρώ τον ουρανό και του διπλοσφυρίζω. Αντωνία Μιλογιαννάκη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 26. Δεν παγουδιώ τον πόνο μου, αλάργο σου δεν κάνω. Γιατί μου βάνεις δύσκολα γλακάς και δεν σε φτάνω. Νικηφόρος Πεχινάκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 41. Μιλώ σου μάνα δέγρικας να παγουδιώ τον πόνο. Αλάργο πίεσε θωρώ στα νύρατά μου μόνο. Στεφανία Καλαϊτζάκη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 44. Γυρεύγω να βρω τη χαρά μα κίνη αλαργοφεύγει. Παλιό να λωτινό σεβδά να ξαναβρει γυρεύγει. Μανώλης Μπικάκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 45. Πάντα γυρεύγω του Θεού παρηγοριά στον πόνο. Γιατί κατέχει τα περνώ κίντα σταυρό σηκώνω. Αρετή Νεονάκη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 47. Κατέχουντο μα θα το πω εγώ με Μαντινάδα. Αλάργο αλάργο το φιλί για να έχει νοστιμάδα. Μιχάλης Κουράκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 48. Στη γειτονιά σου το στενό κάθε βραδιά σημώνω. Γυρεύγω μια γλυκιά ματιά να παγουδιά τον πόνο. Βασιλική Μαμάκη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 50. Γλώσσα έχει πυροβολικό και για να την παλέψω γυρεύγω τόπο μη σε μούνα λάργο ταξιδέψω. Γιάννης Κελάκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 59. Κατέχω το πως δε με θες, μια χάρη θέλω μόνο. Ρίχνε μου μια γλεφτή ματιά να παγουδιώ τον πόνο. Φάνης Ξημεράκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 63. Κατέχω το πως δεν μπορώ κοντά σου να σημώσω. Μας αγαπώ κι αλάργο σου σαν το κερί θα λιώσω. Χρυσούλα Κουτσάκι. Επόμενο βραβείο, η 65. Τρόπο γυρεύγω να μπορώ αλάργο σου να ζήσω. Μα το ρολόι τη καρδιά σαφή για γέρνιο πίσω. Αντωνία Μιχελακάκη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 67. Ποτέ μου δεν εγύρεψα τη μοίρα μου μια χάρη, γιατί κατέχω με κακό αμάτι με έχει πάρει. Άννα Σκανδαλάκη. Επόμενο βραβείο Ματινάδα νούμερο 68. Μίσεψες δίχως ένα γεια, μα δεν θα σε γυρεύγω. Κάτεχε δες τριμόχνομαι, έκια που περισσεύγω. Μεθοδία Κεφαλογιάννη. Επόμενο βραβείο Ματινάδα νούμερο 76. Γυρεύγω την αφορμή κοντά σου να σημώνω, μα δεν κατέχω αλάργο σου να παγουδιώτω. Για δεν κατέχω αλάργο σου να παγουδιώτω πόνο. Ιωάννα Κορνιλάκη. Επόμενο βραβείο Ματινάδα νούμερο 77. Στο πέλαγος της αγάπης σου σαν αβαγός παλεύγω, και του σεβεντά σου τον καημό να παγουδιό γυρεύγω. Αθανασία Ταρπινίδου. Επόμενο βραβείο κατέχεις το γέλιο σου ή τα χαρά μου φέρνει, θρότο και μου παγουδιά ο πόνος που με δέρνει. Ελένη Κολιακουδάκη. Επόμενο βραβείο αλάργεψες. Ποιο?
2: Την 82.
0: Τώρα πάω στην 82. Αλάργεψες μα στο όνειρο πάλι στριφογυρίζεις, κι ας το κατέχω πως αλλού πιένεις και αποσπερίζεις. Αθανασία Ταρπινίδου. Επόμενο βραβείο η 89. Είναι τα λάργο σου φωτιά απού μου συχνοκαίει, και πως περνώ τσαργαδινές ένας Θεός κατέει. Άννα Σκανδαλάκη. Πάμε επόμενο βραβείο 91. Αλάργο σου δεν τα γιαντώ, κλαίω και δεν αρνεύγω, και στα πλουμιά του Σεντονιού τα χείλη σου γυρεύγω. Σύφης Κουντριδάκης. Η 92 το επόμενο βραβείο. Ο έρωτας να το κατέσκα η ματιά μεγάλη, κι όσες βολές κι αν εγκαείς τον εγυρεύγεις πάλι. Μιχάλης Πιτικάκης. 93. Για ντάχεις τα κοπέλια σου αλαργοξορισμένα, Ελλάδα, και γυρεύγουνε να βρουν ψωμί στα ξένα. Στέλιος Μπατάκης. Επόμενο βραβείο 103. Δεν τον μπορώ τα λάργο σου, δεν παγουδιώ τον πόνο, και τίγομαι σαν το κερί και αγάλια αγάλια λιώνω. Χαριστή Κουκουμπεδάκη. Επόμενο 105. Σούλο τον κόσμο γύρεψα τ' αγάπη στο βοτάνι, μόνο στην Κρήτη βρίχνεται και αλάργοζι δεν πιάνει. Γιώργος Βαγιανός. 106. Εγίνει και ταλάργο σου μαχαίρι και με σφάζει, ήθελα και να κάτεχα, η μοίρα με δικάζει. Χαρά Αρκαδιανού. Και τέλος το βραβείο στην Ματινάδα 109. Αλάργο σου το δάκρυ μου όλη την ώρα τρέχει, μα την αιτία που πονώ κι ανένας δεν κατέχει. Στέλιος Βερικάκη. Αυτά είναι τα αριστουργήματα, φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα στην καλύτερη μαντινάδα του διαγωνισμού. Ευτυχώς μάλλον, έχουμε 5 μαντινάδες που τις προκρίναμε για καλύτερες του διαγωνισμού και η καλύτερη βγήκε με κλήρωση. Ακούστε τις 5 μαντινάδες. Δεν το μπορώ τα λάργο σου, δεν παγουδιώ τον πόνο, και τίγομαι σαν το κερί και αγάλια αγάλια λιώνω. Χαριστή Κουκουμπεδάκη. Η 91. Αλάργο σου δεν τα γιαντώ, κλαίω και δεν αρνεύγω, και στα πλουμιά του Σεντονιού τα χείλη σου γυρεύγω. Σύφης Κουντριδάκης. Αλάργεψες μα στο όνειρο πάλι στριφογυρίζεις, κι ας το κατέχω πως αλλού πιένεις και αποσπερίζεις. Αθανασία Ταρπινίδου. Επόμενη μαντινάδα που είναι υποψήφια για το πρώτο βραβείο, κατέχουντο μα θα το πω εγώ με μαντινάδα, αλάργο αλάργο το φιλί για να έχει νοστιμάδα. Μιχάλης Κουράκης. Και η 45. Πάντα γυρεύγω του Θεού παρηγοριά στον πόνο, γιατί κατέχει τα περνώ κι τα σταυρό σηκώνω. Κατόπιν κλήρωσης, φίλες και φίλοι, καλύτερη μαντινάδα στο διαγωνισμό μας είναι η μαντινάδα νούμερο 45. Πάντα γυρεύγω του Θεού παρηγοριά στον πόνο, γιατί κατέχει τα περνώ κι τα σταυρό σηκώνω. Αρετή Νεονάκη. Λοιπόν, Μανώλη, αυτά ήταν τα αριστουργήματά μας.
2: Ολοκληρώθηκε και αυτή η χρονιά, Γιώργο, πανηγυρικά.
0: Ναι, ολοκληρώθηκε πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο, με τις καλύτερες μαντινάδες. Το πιο σοβαρό όμως απόλαμα όλοι σε αυτή την περίπτωση των διαγωνισμών μας είναι το γεγονός ότι αυτές οι μαντινάδες, αυτά τα αριστουργήματα δεν θα χαθούν ποτέ, θα υπάρχουν εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν αφού μπαίνουν στα βιβλία. Μπαίνουν στα βιβλία και η συμβολή σου είναι καθοριστική και στην έκδοση του βιβλίου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά, όπως και εδώ στη διαδικασία που κάνουμε της βράβευσης των καλύτερων μαντινάδων. Μανώλη.
2: Πάντως ένα σημαντικό θέλω πάνω. Έχει το χάρι να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Ότι αν σκεφτείς πόσα χρόνια Γιώργο είσαι στον αέρα στο ραδιοφωνικό.
0: Είμαι πάρα πολλά χρόνια, αλλά σερί είμαι τα τελευταία 15 χρόνια. Είμαι από το 1990. Ένα νομίζω είχαμε κάνει τότε τις πρώτες εκπομπές εδώ στον Crete FM που ήταν
2: 30 χρόνια.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Κάτι αντίστοιχο σκεφτόμουν, γιατί εντάξει λίγο πολύ οι περισσότεροι που μας ακούνε ξέρουμε και τη δική μου ενασχόληση.
0: Ναι.
2: Και λέω κι εγώ είμαι 37 χρόνια στον αέρα, στον
0: ναι.
2: Ειδικό αέρα.
0: Ναι, ναι, με τα ελικόπτερα,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Για κάποιους είναι μια ολόκληρη ζωή.
0: Ναι,
2: και δόξα τω Θεώ ζωντανός.
0: Ναι, όρθιος. Λοιπόν, όρθιος.
2: Ζωντανός και εσύ λοιπόν εκεί στον αέρα. Νομίζω ότι χαρίζεις πάρα πολύ ωραίες στιγμές στον κόσμο που σε ακούει και γι' αυτό έχει και τέτοια ακροαματικότητα. Να είναι καλά λοιπόν όλος ο κόσμος και του χρόνου στην επόμενη σεζόν, να το πω φέτος θα είναι, αλλά στην επόμενη ραδιοφωνική σεζόν να είναι πάλι όλοι παρόντες για να τραβήξουν το κουπί που όλοι μαζί θέλουμε να πάμε τη βάρκα στον απέραντο ωκεανό της κριτικής μαντινάδας, κριτικού λογοτεχνήματος. Αυτά.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ από καρδιά για όλα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι και εδώ είμαστε να τα πούμε από την καινούρια χρονιά. Πάμε σε τραγούδι να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας. Για τον Τάσο το Γεραρχάκη, τη μάνα μου την αγαπώ, Νίκος Ξυλούρης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Καθαρές κουβέντες.

0: μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210 2817 882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε. Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
5: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε.

0: ακούτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
2: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
1: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
2: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
1: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
3: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
2: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με τον Νίκο Γωνιανάκη και μιλώ για την αγάπη σου. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τα ψώνια? Επαναλαμβάνω, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τα ψώνια? Και πάμε τώρα στο Γιάννη μας να μας πει ένα ακόμη γρίφο. Σ' ακούμε.
1: Δύο θα πω.
0: Δύο, ωραία, σ' ακούω.
1: Τι έχει τέσσερα πόδια και δεν περπατάει?
0: Τι έχει τέσσερα πόδια και δεν περπατάει? Φίλες και φίλοι, 2-10-51-22-159 το σταθερό μας τηλέφωνο, και όποιος το βρει κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά Matrix από τη Μουσουρους Family του Ευτύχη του Μουζουράκη. Για ξαναπέστονε το γρίφο.
1: Τι έχει τέσσερα πόδια και δεν περπατάει?
0: Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο γρίφο και περιμένουμε τα τηλέφωνα των ακροατών μας. Ποιος είναι ο δεύτερος?
1: Τι δεν έχει πόδια και περπατάει? Τι δεν έχει?
0: Τι δεν έχει πόδια?
1: Ναι, και περπατάει.
0: Και το προηγούμενο πώς ήτανε?
1: Ήτανε τι έχει τέσσερα πόδια και δεν περπατάει.
0: Ω, το ένα περπατάει που έχει πόδια και το άλλο που δεν έχει πόδια δεν περπατάει. Περπατάει. Εμπερδέψαμε τα πω,
1: αυτό,
0: πω.
1: Αυτό που δεν έχει πόδια δεν... Αυτό που δεν έχει πόδια...
0: Περπατάει.
1: Ναι.
0: Και αυτός που έχει πόδια δεν περπατάει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν βλέπω να το βρίσκει κανείς. Για δούμε. Μπα, δεν το βρήκε ο κύριος Κατσικανδαράκης. Οπότε, για πες μου τη λύση στον πρώτο γρίφο. Τι δεν έχει πόδια και περπατάει?
1: Όχι. Τι δεν έχει πόδια και δεν περπατάει είναι ο πρώτος.
0: Όχι, ο πρώτος είναι τι έχει πόδια και δεν περπατάει, ρε Γιάννη. Γιατί άμα έχει πόδια,
1: ναι,
0: περπατάει. Ωραία. Για πες το.
1: Είναι η καρέκλα.
0: Η καρέκλα,

0: ωραία. Για πες το.
1: Είναι η καρέκλα.
0: Η καρέκλα. Πω, πω, πω, πω, πω.
1: Τέσσερα πόδια.
0: Να το. Το βρήκε. Το βρήκε η μεθοδία. Άστρα, θα πω τον πόνο μου.
2: Κοντά μας κάθε Δευτέρα η διάσημη αστρολόγος μελλοντολόγος Λευκή.
3: Άστρα μη με μαλώνετε, τραγουδώ τη νύχτα.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλες απαντήσεις οι οποίες όμως είναι λάθος. Ο ένας λέει το τραπέζι, ο άλλος λέει το φίδι. Τελικά το βρήκε μόνο η μεθοδία η Κεφαλογιάννη. Και πάμε τώρα να δούμε τη Λευκή μας, τη Λευκή που θα μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας. Ωστόσο, πριν να βγούμε στον αέρα με τη Λευκή, να πω σε όλες και όλους εσάς που πιθανόν θέλετε να έχετε μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 875-876-8370. 075 λεφτά κοστίζει το λεπτό. Και πάμε, Γιάννη, να βάλουμε στην παρέα μας τη Λευκή μας. Λευκή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά?
4: Όλα καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Δεν ξέρω τώρα αυτός ο Ερμής που είναι, δεν ξέρω επίσης η Πανσέλινος αν μας επηρεάσει, δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί είναι τα πράγματα δύσκολα. Γενικά είναι δύσκολα τώρα. Ο Θεός
4: είναι
0: να βάλει.
4: Εδώ ο ανάδρομος Ερμής, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Εδώ είναι.
4: Ναι.
0: Παπαγάσα. Ναι. Τέλος πάντων, εμείς θα πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Και στο τέλος θα μου πεις πότε θα γίνουν οι εκλογές. Το είχα βάλει την περασμένη εβδομάδα, αλλά να κρατήσω με τους ακροατές μας να μας το πεις στο τέλος. Δηλαδή, όταν τελειώνουμε, όταν πούμε.
4: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν στον κρυό.
4: Ο κρυός μας αυτή τη βδομάδα στρέφεται έντονα στο σπίτι και στην οικογένειά του. Υπάρχουν θέματα που του φέρνει ο ανάδρομος Ερμής. Οικογενειακά, παρεξηγήσεις, συζητήσεις, μη βγάζουν συμπεράσματα να δείξουν κατανόηση. Είναι μια περίοδο για αυτούς, η οποία μπορεί να βρουν και την τύχη τους μετά τις 30 του μήνα, να έχουν απλά όρεξη για διασκέδαση.
0: Μάλιστα, πάμε και στον Ταύρο.
4: Τα ταυράκια μας έχουν έντονη κινητικότητα.
0: Και πότε δεν είχανε.
4: Ναι. Επηρεάζει τον τομέα των μετακινήσεων, της επικοινωνίας ο Ερμής, να είναι προσεκτικοί στις επικοινωνίες, στα μηνύματα, στις καθυστερήσεις, σε παρεξηγήσεις, να οπλιστούν με υπομονή. Μετά όμως, τις 30 του μηνός, υπάρχει τύχη, υπάρχει χαρούμενες στιγμές, είναι για 2-3 μέρες δηλαδή.
0: Μάλιστα. Πάμε στους δίδυμους.
4: Πάμε στους δίδυμους. Είναι εβδομάδα που πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους σε πρακτικά θέματα. Καλούνται να βρουν ισορροπίες στα θέλος, στις ανάγκες τους, να είναι προσεκτικοί στα οικονομικά. Μετά τις 30 του μηνός κάτι φαίνεται ότι τους ευνοεί και αλλάζει και οι σχέσεις τους μπαίνουν σε νέες ενδιαφέρουσες γνωριμίες.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, θα μας πει για τον καρκίνο.
4: Μια μουρμούρα στις σχέσεις τους, ψάχνουν να βρουν μια χρυσή τομή, νιώθουν σύγχυση.
0: Οπα.
4: Να αλλάξουν γνώμη για αυτά που πιστεύουν και ό,τι θεωρούν δεδομένο, να προσπαθήσουν να μην γίνουν εσωστρεφείς, να σκεφτούν πριν δράσουν, γιατί μετά τις 30 του μήνα όλα αλλάζουν.
0: Μάλιστα, πάμε και στα λιοντάρια μας.
4: Είναι μια εβδομάδα πολύ σημαντική για αυτούς. Κάποια πράγματα που έβρισκαν κλειστά τώρα θα ανοίξουν, να προσέξουν τη φυσική τους κατάσταση, να προσέξουν τον Ερμή που είναι ανάδρομος, που μπορεί να αλλάξει τους ρυθμούς τους.
0: Μάλιστα.
4: Να ξεκουραστούν και να κλείσουν εκκρεμότητες.
0: Μάλιστα, πάμε και στους Παρθένους.
4: Οι Παρθένοι μας αυτή τη βδομάδα έρχονται σε ισορροπία ανάμεσα στα προσωπικά και στα κοινωνικά τους. Θα βρουν χρόνο για όσα τους δίνουν χαρά. Θα γίνουν κάποιες επιστροφές από το παρελθόν. Γενικότερα όμως μετά τις 30 του μήνα λες και έρχεται ένας φύλακας άγγελος και όλα τα αλλάζει.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα και στους ζυγούς και έχουμε εδώ δύο ζυγίνες, τη Δήμητρα και την Πιλωτίνα. Η Πιλωτίνα μάλιστα έχει, λέει, οροσκόπο λιοντάρι και σε ρωτά πώς θα πάει το καλοκαίρι τη.

0: καλοκαίρι θα πάει καλά να τις πεις. Απλά τώρα αυτή την εβδομάδα λίγο υπομονή για να βρει την ισορροπία της, να αποφύγει παρεξηγήσεις με συναδέλφους.
1: Μάλιστα.
0: Να αποφύγει να κάνει κάποια σχέδια επαγγελματικά, διότι θα ματαιωθούν αυτές τις 2-3 μέρες. Μετά τις 30 του μηνός φαίνεται ότι για ολόκληρο το χρονικό διάστημα θα έχει απίστευτη εύνοια.
1: Μπράβο.
0: Νέους φίλους.
1: Μπράβο.
0: Νέους στόχους και δυνάμεις.
1: Νέοι ορίζοντες, νέοι αγώνες, Λευτεριάς, Λίπασμα, η πρώτη νεκρή. Μάλιστα. Και όταν λες 30 του μηνός, Λευκή μου, εννοείς αύριο.
0: Αύριο, ναι.
1: Αύριο,
0: ναι, ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε στο Σκορπιό.
0: Οι Σκορπιοί μας ανοίγουν νέους ορίζοντες, νέα ζητήματα για ταξίδια, για σχέσεις. Έχουν μια μεγάλη δυνατότητα να ξαναδούν τα πράγματα από την αρχή. Ο Ερμής που κινείται ανάδρομα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που μετακινούνται και που εκφράζονται, διότι θα υπάρχουν μεγάλες παρεξηγήσεις, ενώ αντίθετα μετά θα υπάρξει επαγγελματική αναγνώριση και επιτυχίες.
1: Εννοείς μετά τις 30 του μηνός.
0: Μετά τις 30 του μηνός.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πάμε στον Τοξότη.
0: Συναισθηματικά και οικονομικά ευαίσθητοι έχουν έντονες ανασφάλειες. Βγαίνουν πράγματα που τα κρύβαν τόσο καιρό επάνω. Θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή. Μετά τις 30 του μηνός θα δοθούν νέες ευκαιρίες με επιτυχίες ξανά με το μέρος τους.
1: Άστε, υπομονή μια μέρα λοιπόν, αύριο είναι 30 του μηνός και πάμε στον εγώ καιρό.
0: Ο εγώ καιρός μας ξεκαθαρίζει την προσωπική του ζωή. Θα νιώθουν φορτισμένοι συναισθηματικά. Θα έχουν μπερδέματα στην επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Από την Τετάρτη και μετά θα υπάρχει σανίδα σωτηρίας και όλα θα αλλάξουν.
1: Μπράβο. Αλλάζουν όλα στη ζωή και στις αλλαγές ποντάρω. Καθυστερούμενες χαρές που μου χρωστεί να πάρω. Υδροχώος.
0: Οι υδροχώοι μας πρέπει να ρίξουν τους ρυθμούς τους, να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Έρχονται στην επιφάνεια θέματα που πρέπει να ξεκουραστείτε και να αποστασιοποιηθείτε από το έντονο τρέξιμο της καθημερινότητας.
1: Ναι.
0: Προσοχή τα μπερδέματα στο εργασιακό περιβάλλον. Προσωπικές αναβολές. Μετά τις 30 όμως ο πλανήτης Τύχη βρίσκεται απέναντί σου και σου φέρνει νέα εύνοια, νέα προστασία, νέες γνωριμίες, νέα ανοίγματα. Υπομονή λοιπόν και προσοχή αυτές τις 2 μέρες.
1: Υπομονή 2 μέρες λοιπόν και μετά ανοίγουν οι ορίζοντες και πάμε στους ηχθείς. Πάμε στους ηχθείς.
0: Οι ηχθείς μας φαίνεται ότι θέλουν να τα ξεκαθαρίσουν όλα, όμως υπάρχουν έντονες αναδρομές στην πορεία του. Να προσέξει παρεξηγήσεις με αγαπημένα πρόσωπα και παιδιά. Η μεγάλη και θετική αλλαγή έρχεται μετά τις 30 του μήνα και όλα θα γίνουν πιο ευχάριστα και οι συνθήκες εργασίας θα βελτιωθούν σημαντικά.
1: Μάλιστα, για τα περισσότερα ζώδια λοιπόν, Λευκή μου, από ό,τι κατάλαβα.
0: Υπάρχει ανάδρομος Ερμής, το οποίο θα φέρει καθυστερήσεις μέχρι την Τετάρτη. Από Τετάρτη και μετά όλα θα αλλάξουν.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι ό,τι καλύτερο, γιατί 2 μέρες μείνανε. Εντάξει, από αύριο, σήμερα έχει 29, από αύριο λοιπόν 30 του μήνα, να περάσει και η 30 του μήνα και από την 1η του Ιούλη, που είναι η Τετάρτη, θα ανοίξουν, είπαμε, νέοι ορίζοντες σχεδόν για όλους μας, σχεδόν για όλους μας, γιατί αυτός ο κερατάς, ο Ερμής που λέει και ο Αβραμόπουλος, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά και εμείς δεν θα απολογηθούμε σε κανένα Ερμή. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, από καρδιάς ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, μια και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή με το δικό σου θέμα. Εμείς θα είμαστε εδώ πρώτα Θεός μέχρι την Παρασκευή. Λευκή μου, δεν βρίχνω λόγια να σε ευχαριστήσω πραγματικά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την άψογη συνεργασία μας.
1: Να σε καλά, κοπέλα μου. Να σε καλά και να περάσεις ένα όμορφο καλοκαίρι.
0: Επίσης, όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια και χαρά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.

0: Άκου τώρα, Γιάννη, άκου. Άκου να δεις τώρα. Μπαίνει ένας νεαρός σε ένα ασανσέρ και βλέπει μια ταμπελίτσα εκεί που έγραφε άτομα 4. Και ξανήγει και λέει: τα διάλο θα γίνω εγώ. Πού διάλο θα τσιβρώ εγώ τους άλλους 3. Ο άλλος ο κριτικός εκατέβαινε. Ακούς Τάσο? Άκου Τάσο, κατεβαίνει λέει ένας κριτικός από Τσιλάκους Χανίων με ένα σαράβαλο αγροτικό αυτοκίνητο, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, στενοχωρημένος, καταϊδρωμένος, και να σου η χωροφυλάκη, ένα μπλόκο τσιτροχέας Χανίων τον σταματά και του ζητά άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια κτλ. Κτλ. Γυρίζει αφού βλέπει τα χαρτιά ο επικεφαλής της τροχέας του μπλόκο και του λέει: το ξέρετε κύριε ότι το αυτοκίνητό σας δεν είναι ασφαλισμένο? Λέει: και ήντα φοβάσαι, μην πας και δεν πάρεις σύνταξη. Λοιπόν, άκου τώρα Γιάννη, την είχε κοπανίσει ένα παιδάκι σαν και σένα από το σχολείο. Ακούς, δεν πήγε στο σχολείο και πήρε τηλέφωνο του δασκάλου εκεί και είπε ότι πέθανε ο παππούς μου και δεν θα έρθω σήμερα στο σχολείο. Κάποια στιγμή ο δάσκαλος επήγε μια βόλτα, γιατί λείπανε πολλά παιδιά από το σπίτι του παιδιού, και μόλις τότε το παιδί απόξω το δάσκαλο λέει του παππού του: παππού, κρύψου σε παρακαλώ, γιατί είπα του δασκάλου μου ότι επόδενες. Θες να πεις κάτι, θες να πεις κάτι, κάτι θες να πεις? Όχι, μα πες το όχι που να τον καταλάβει.
1: Ήθελα.
0: Α, το ξέχασες.
1: Όχι, το είπες εσύ.
0: Αυτό θα λέγεις εσύ.
1: Ναι, το έχω ξαναδεί.
0: Το έχεις ξανακούσει το έργο λοιπόν. Πω πω πω πω. Και όταν ρωτάω την καλοπαντρεμένη ποιο είναι το χόμπι σου, τι μου απαντά Γιάννη? Τι λέω, καλοπαντρεμένη, ποιο είναι το χόμπι σου? Και ξέρεις τι μου λέει? Η γκρίνια. Ωπα, είπα λέω. Λοιπόν, η ντάφαες λέει για βράδυ. Η ντάφαες για βράδυ. Λέει ένα γιαουρτάκι με λίγη γαρνιτούρα. Λέει τα γαρνιτούρα. Λέει να, αλάτσι, τζατζίκι, κρομίδι, πατάτες και γύρω χοιρινό. Άρα έκαμες καλή διατροφή. Λοιπόν, πάμε στην κρινιάρα. Πάμε να ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο της εκπομπής.

0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις. αγοράσεις επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
15: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
16: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
17: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
16: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
18: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
19: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
18: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέψαμε με μισό ποτήρι από τον Αντώνη τον Κοκκλινό για τελευταία φορά. Η ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κρητική διάλεκτο τα ψώνια. Πώς λέμε τα ψώνια στην κρητική διάλεκτο. Έχετε ακόμα ένα τέταρτο να μας καλέσετε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, στην τελευταία μας εκπομπή.
1: Και τώρα, διατροφική συμβουλευτική με τη σύμβουλο διατροφής στη Λιανή Γερακάκη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη Στέλλα μας, φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε τις ευχές της για το καλοκαίρι. Δεν θα μας πει σήμερα ιατρικές και διατροφικές συμβουλές, θα μας πει μόνο ευχές για καλό καλοκαίρι. Στέλλα μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είπα έτσι να κάνουμε ένα όμορφο κλείσιμο. Συγγνώμη για τη φωνή μου, απλά...
0: Μια χαρά είναι, ραδιοφωνική είναι.
2: Μεταπαγωμένα φαίνεται ότι... την άρπαξα και εδώ.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο σταθμό και σε σένα, Γιώργο, που ήμασταν μαζί και αυτή τη χρονιά. 11 χρόνια έχουμε κλείσει.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι.
2: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, ήρεμο, ήρεμο κυρίως, φωτεινό, γεμάτο χαμόγελο, να απολαύσουμε το ελληνικό μας καλοκαίρι, τα όμορφα φαγητά μας, αλλά όμως να μην ξεχνάμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας, γιατί η υγεία, Γιώργο, ξεκινά από την αγάπη που δείχνουμε σε εμάς τους ίδιους.
0: Μπράβο, μπράβο. Έτσι.
2: Και επίσης θέλω να πω ότι με το καλό να ξαναβρεθούμε το Σεπτέμβριο για να συνεχίσουμε μαζί, όλοι μαζί, έτσι, με τους ακροατές μας, το όμορφο αυτό ταξίδι της ελληνικής μας διατροφής και να ανακαλύψουμε ακόμη περισσότερους τρόπους να φροντίζουμε τον εαυτό μας μέσα από τις αυθεντικές γεύσεις της πατρίδας μας και τα όμορφα προϊόντα που έχουμε, γιατί έχουμε πολύ ωραία προϊόντα και δεν χρειάζεται να παίρνουμε όλα τα ξενόφερτα.
0: Μάλιστα. Στέλλα μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για τη συνεργασία μας. Θα τα ξαναπούμε, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά το Σεπτέμβρη. Να περάσεις ένα υπέροχο καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι καλά. Ραντεβού το Σεπτέμβριο με πολύ καινούργιες, έτσι, διατροφικές ελληνικές συμβουλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια και χαρά.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Μπήκαμε ήδη στα κριτικά επίκαιρα.gr, φίλες και φίλοι, και βλέπουμε ότι σήμερα Δευτέρα 29 του Ιούνιου έχουμε με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Ανοίγει το βράδυ το θερινό φεστιβάλ του Δήμου Μηλοποτάμου στο Ανοιχτό Θέατρο στις 9 το βράδυ με τη μία και μοναδική Γεωργία Νταγάκη, η οποία θα παρουσιάσει την επετειακή περιοδία 20 χρόνια από την Κρήτη ως το Άπειρο. Η εκδήλωση συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο και αναμένεται το αδιαχώρητο. Σπεύσατε λοιπόν απόψε στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο στο πέραμα του Μηλοποτάμου. Επίσης σήμερα Δευτέρα 29 Ιούνιου στις 9 το βράδυ στο Κρητικό Κέντρο Αόριο, ο Μανώλης Φακιανάκης, υποψήφιος πρόεδρος του Παγκριτίου, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του. Σήμερα επίσης, Δευτέρα 29 Ιούνιου στις 7 το βράδυ, έχουμε στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Εσωτοπία 4» με τα ποίηματα της Ηλιάνας Λυκούδη, της Μαρίνας Δημήτρουλα, της Κατερίνας Μπυρικάκη και της Μέρης Χάψα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αύριο Τρίτη 30 Ιούνιου στις 9 το βράδυ η θεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που συγκέντρωσε το χειμώνα περισσότερους από 40.000 θεατές στο Θέατρο Ήβη στην Αθήνα, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου, θα τον απολαύσουμε αύριο. Όσοι δεν είχατε την ευκαιρία και την τύχη να το δείτε, είναι μοναδική ευκαιρία να πάτε αύριο Τρίτη στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Είσοδος είναι 20 ευρώ. Επίσης αύριο Τρίτη 30 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ το βιβλίο «Εσωτοπία 4» θα παρουσιαστεί και στο Ηράκλειο στο καφέ μπαρ Ακροβάτης, και αύριο Τετάρτη 1η του Ιούλη θα έχουμε επίσης την παρουσίαση του βιβλίου «Εσωτοπία 4» στο καφέ του Αρκαλοχωρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Σαββάτο 4 Ιούλη στις 8 το βράδυ ο Σύλλογος Κριτών Αρτέμιδας Πάτων διοργανώνει το ετήσιο καλοκαιρινό του Γλέντι στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου στα Σπάτα. Στην κριτική διασκέδαση θα είναι ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κούδουμογιαννάκης. Σαββάτο 4 Ιούλιο, Σύνδεσμος Κριτών Ηρακλείου Αττικής διοργανώνει εκδρομή ημερήσια σε Άργος, Μονή Παναγίας, Κατακεκριμένης, Πόρτο Καλούσας, Παραλία Κιβερίου, Κεφαλάρι Άργους. Σαββάτο 4 Ιούλιο, στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων Κριτέη οργανώνει κριτικό γλέντι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη, τον Μανώλη Μορφιαδάκη, τον Ταξιάρχη Ποθουλάκη, τον Εφρέμ Ποθουλάκη και τον Παύλο Κανιαδάκη. Γενική είσοδος 10 ευρώ με κέρασμα. Να πούμε και για το Σάββατο 11 του Ιούλη, μια και δεν θα είμαστε εδώ την ερχόμενη εβδομάδα. Στις 9 το βράδυ, λοιπόν, ο Σύλλογος Κριτών Αγίου Δημητρίου οργανώνει τρικούβερτο γλέντι σε ένα υπέροχο χώρο δίπλα στο γήπεδο Αγίου Δημητρίου, είσοδος από Θεομήτωρος, με τον Φάνη Μπαρμπούνη, τον Μιχάλη Βογιατζηδάκη στο κριτικό πρόγραμμα και την Κυριακή Σπανού με τον Νίκο Οικονομίδη στα Νησιώτικα. Είσοδος είναι 10 ευρώ με ένα ποτήρι μπύρα, χάρμα. Και όσοι πιστοί, προσέλθετε, εμείς θα είμαστε εκεί. Εσείς. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής που είναι ο Μιχάλης ο Φωτεινάκης με τις μπαταρίες και τους εκκινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. 693-2323-518 είναι το τηλέφωνο του Μιχάλη. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος από τους ακροατές μας που να μην το έχει σημειώσει. Αν όμως είναι ένας, ο Λάμπρος από το Περιστέρι, το έχει σημειώσει, Λάμπρο, που είμαστε χθες μαζί εκεί στο Πετράκι, το τηλέφωνο του Μιχάλη του Φωτεινάκη, 693-2323-518. Σημείωσε το και μακάρι να είναι αχρίαστο, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Λάμπρος είναι ο Λάμπρος ο Γιαλελάκης που είμαστε χθες στο Περιστέρι και απολαύσαμε το Γιώργο το Μπετράκι. Παρεπιπτόντος αυτό και τώρα πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Είχαμε ρωτήσει φίλες και φίλοι πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τα ψώνια και τα λέμε πουσούνια, πουσούνια και το ψωνίζω το λέμε πουσουνίζω. Ε? Πω πω πω, πόσο όμορφη είναι η κριτική διάλεκτος. Όπα, είπα, λέω και λέω και ξαναλέω γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να λέμε την κριτική διάλεκτο. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ. Γίνεται κάθε μέρα ένας πανικός. Γι' αυτό πήγαμε και την κλήρωση στις 3 του Ιούλη να έχουμε ερώτηση και απάντηση μέχρι την τελευταία μας εκπομπή. Απάντησαν λοιπόν και πήραν τηλέφωνο η Νίκη Τριανταφυλάκη, η Μαρία Θεοτόκη, η Βασιλική Μαμάκη, η Τόνια από το Ηράκλειο, ο Μανώλης ο Βαβουδάκης από το Ρέθυμνο, ο Χρήστος Γεωργόπουλος από τα Απερβόλια, η Παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, η Στρατηγή Ανδρεάκου, ο Νίκος Κατσικανδαράκης, ο Γιώργος Κουκουράκης, ο Άρχοντας, ο Ρέστης ο Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη. Ήθελαν κατέωμ ρε Ρέστη, η Νταόρα είναι εδώ στη Νέα Υόρκη. Και επειδή διαθέτουμε εδώ όλα τα εξαρτήματα, να πούμε στους ακροατές μας ότι στη Νέα Υόρκη τώρα είναι 3:52 μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα δηλαδή, 3:52. Όπα, είπα, λέω. Πάμε παρακάτω. Αθανασία Ταρπινίδου, Γιώργος Παπαδεράκης, Μανώλης Μανουσάκης, Κατερίνα Μητυλινιού, Ανέζα από τον Πλακιά. Στον Πλακιά είσαι, Ανέζα μου, κάντε τα μπάνια σας τώρα εκεί εσείς και εμείς είμαστε εδώ μέσα στην Κάψα. Στέλλα Χασικίουλου, Κώστας Μπαξεβάνης, Αθανάσιος Τάλας, Χρυσούλα Μαρκάκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Γιάννης Πάπα Στεφανάκης, Βαγγελιό από την Αρτέμιδα, η Ευελίνα από το Ρέθινος, η Δρυμαλίτη Άννα, ο Αντώνης ο Γιανακάκης, ο Τάσος ο Γεραρχάκης, ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ήλιο, η Χρυσούλα η Δασκαλάκη, η Αναστασία Ξινομιλάκη, ο Νίκος Τωμαδάκης, Κώστας Τσικριτσάκης, Στέφανος Σταυρακάκης, Ευαγγελία Παραδισά, Γιάννης Χαλκιαδάκης, ο Κουζουλέων, Μανώλης Μπικάκης, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης, ο Γιώργος ο Βοσκάκης, η Μαρία Υπεράκη, αδερφή του Τάσο, κόρη του Γεράρχου, ο Φραγκίσκος ο Δανδουλάκης, η Μεθοδία Κεφαλογιάννη, ο Κώστας ο Μπαξεβάνης, η Άννα η Λουπασάκη, ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ήλιον, ο Αντώνης ο Γιανακάκης, ο Μανώλης ο Μανουσάκης, η πιλωτίνα μας, η αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, η Αλεξία Χριστάκη, ο Γιώργης ο Κουκάκης από την Ασυγωνιά, ο Μιχάλης ο Μωτάκης, Γιώργος Κατσιφαράκης, η Ιωάννα Κορνιλάκη, ο Κώστας ο Περουλής, ο Πέτρος ο Βρουβάκης, είπαμε, η Καλλιόπη η Κριτσοτάκη από το Γούδουρα της Σιτίας, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, ο Κωστής ο Ξημεράκης από τα Γλυκά Νερά, η Χρυσούλα η Κουτσάκη, ο Γιώργος ο Βόγιατζάκης, ο Κωστής ο Αναστασάκης, ο Κωστής Καλέργης Κίνγκ, ο γιατρός μας ο Γιάννης ο Νικολιδάκης, η Ελένη Κυριακάκη, ο Μανώλης ο Νταγάκης, η Ρένα η Παραδισανού, ο Κωστής ο Σπυριδάκης, ο Αρχοντατώνης, η Ελένη Κεφαλάκη, η Λένα Τζανακάκη, ο Πέτρος ο Μπροτζάκης, η Άννα η Βασάλου από την Αλφά, ο Γιάννης ο Τζιρίτας, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, μια ρήμα μου μας είχε στείλει ο Δημήτρης ο Κακουράκης, την είπαμε, μάλλον δεν την είπαμε. Μάλλον δεν την είπαμε, αλλά εμείς τα προλαβαίνουμε όλα. Είναι όμως αλήθεια ότι δεν το είπαμε, Δημήτρη. Εσύ θα μας πεις. Ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ναι, που λέει στην κάψα του καλοκαιριού που ξημερώνει η μέρα, μια δροσερή ολόδρωση, σας πέμπω καλημέρα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Διαγωνισμός σπουδαίο. Και ήταν ο καλύτερος, μια και ήταν ο τελευταίος. Με μαντινάδες άριστες, μα έχουν ουσία. Και πάντα οι καλύτερες πήρανε τα βραβεία. Καλό κουράγιο, δύναμη και ταχιά να τα ξαναπούμε. Πέτρος και Παύλος σήμερα λέει και αύριο οι Απόστολοι χρόνια πολλά, πολύχρονοι όσους, και αύριο οι Αποστόλοι χρόνια πολλά, πολύχρονοι σε όσους γιορτάζουν όλοι. Και εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Τώρα από εδώ και κάτω δεν έχω άλλα ονόματα. Έχω, αλλά δεν ξέρω ποια έχω από μένα, μην τα μπερδέψω. Γι' αυτό φίλες και φίλοι να πω ότι σήμερα είναι Δευτέρα, να μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα έρχεται ο Γιώργης Ολεκάκης από το ράδιο Ερωτόκριτος. Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά, 1 με 2 έχουμε από το ράδιο Μεγαλόνισσος τον Νεκτάριο Αναγνωστάκη με ανοιχτό μικρόφωνο. 5 με 7 ένας και μοναδικός Γιώργος Βιτόρος και η Αριστεία Καλογρίδη. Διαλέγετε και παίρνετε. Και Γιώργος Βιτόρος και Αριστεία Καλογρίδη. 5 με 7 είπαμε. Ναι, μετά. 7 με 9 είναι οι Μερακλίνες Κοπελιές. Μια και σήμερα κανονικά ήταν η σειρά μας να κάνουμε εκπομπή. Αλλά συνοηθήκαμε με τη διεύθυνση του σταθμού να πάμε στην συγκέντρωση, την προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου Προέδρου του Παγκριτίου, του Μανώλη του Σφαγιανάκη στο Άωρι. Οπότε θα κάνουν οι Μερακλίνες Κοπελιές και 9 με 11 η Βαγγελιώη Σαρτζετάκη από το ράδιο Μεγαλόνισσος. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ, πρώτα Θεός, στις 8 για να πούμε όλα τα νέα και να επαναλάβουμε και το διαγωνισμό, τα βραβεία από το διαγωνισμό Μαντινάδας. Σαν μαύριο λοιπόν το πρωί που θα τα ξαναπούμε, να πίνετε τσικουδιά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε ότι το γέλιο και το γλέντι είναι φάρμακο για τη μακροζωία. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210 81 52 815.

0: του. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρτι. Εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
4: Χριστέ και Παναγία μου,
5: ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών.

0: Μάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτιδάκης.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν Κρητικό Γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: 273 και 333 133.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Καλή και ευλογημένη. Η εκπομπή στην Κρήτη ζει, λεβεδιά, έτοιμη για το επόμενο δίωρο. Τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου. Έρχεται ο Ιούλιος, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Οι ζέστες ανεβαίνουν, αλλά μην φοβάστε. Εδώ είμαστε να δροσιστούμε. Όμορφα, δυνατά, κριτικά.
1: Στην Κρήτη ζει η λευτεριά. Στην Κρήτη ζει η λευτεριά.
0: Στα μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Από τον Ερωτόκριτα στο Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο. Κριτικό ράμα στα Χανιά. Ρίτι FM στην Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίτη στη Σαντορίνη. Και Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πέτρου και Παύλου σήμερα, χρόνια πολλά σε όλα τα μέρη που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο. Και να ξεκινήσουμε με ένα Πέτρο αγαπημένο. Πέτρος Μαρούλης, σήμερα στο ξεκίνημα. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Καλημέρα.

Petros Marulis. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. 28 9 20 53 500. Επικοινωνείτε τηλεφωνικά, βγαίνουμε και στον αέρα. info@erotokritos.gr για τα mail. 6986 72 99 90. Viber και SMS μηνύματα.

Καλημέρα φίλε μου Ηλία, Ηλίας Φανουράκης. Στέλνει καλημέρα του, καλή εβδομάδα σε όλους στον Ερωτόκριτο, σε όλη την όμορφη παρέα και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και τι μας στέλνει σήμερα? Η θάλασσα που τη λένε ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Μια θάλασσα, μια ήρεμη και μια αγριεμένη.

Παιδιά, ελάτε, σας περιμένουμε να μορφύνετε την παρέα μας. Λάθη, λάθη. Έτσι είναι, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα στέλνει η Στέλλα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από Βόρους, Πέτρου και Παύλου. Σήμερα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Με το καλό να υποδεχτούμε αύριο το νέο μήνα Ιούλιο, μεθαύριο. Τετάρτη μπαίνει. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Οπότε μαζί θα υποδεχτούμε τον Ιούλιο. Καλά να είμαστε Τετάρτη. Σήμερα έχει 29, αύριο 30. Μία την Τετάρτη. Καλημέρα στην Αθήνα, γεια σου Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Έχει καινούριο τραγούδι, ένα όμορφο τραγούδι, θα το ακούσουμε πιο μετά. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Πέτρος και από Πέτρο πάμε σε Πέτρο. Πέτρος Σαριδάκης πάμε τώρα. Γιορτάζεις ο Πέτρος ο Σαριδάκης, χρόνια πολλά και στο Μαρούλι και στο Σαριδάκη και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και στα μέρη που γιορτάζουν, χρόνια πολλά.
1: Βαρύ φαλό μου, κοκκινό, βαρύ φαλό μου.
0: Ζωντανή εμφάνιση, Πέτρος Σαριδάκης, τραγουδά Νίκος Σκεβάκη, ρε αρύφαλο.

δεν το θυμούμαι απόδειστο να σ' άφησα ποτέ μου. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα στην Αθήνα. Στάνει την καλημέρα του, καλή εβδομάδα, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή.

0: Καλημέρα στα όμορφα Χανιά. Καλημέρα Ρούλα Γαναμπούχλη. 29 Ιουνίου, καλημέρα. Οι πρωτοκορυφαίοι γιορτάζουν σήμερα, Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Η στήλη της Εκκλησίας μας. Να μας χαρίζουν αγάπη, ειρήνη, ευημερία και πολύτιμη υγεία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να έχουμε την ευλογία τους και την προστασία τους. Εμείς και οι οικογένειές μας και όλος ο κόσμος. Φιερώνει ξεχωριστά σε όλη την παρέα, ιδιαίτερα στην κυρία Εύα. Με όλη την αγάπη, στην όμορφη οικογένειά της, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, να τον έχει ο Θεός πάντα καλά. Αυτόν και την οικογένειά του, στις καδέφες και στις ανιψίες του Κουρνά, στον ξάδερφό της, στον Παντελή του Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Ξεκινήσαμε δύο Πέτρους Μαρούλης Σαριδάκης και πάμε με τον Παύλο τώρα. Παύλο Ζαμπετάκη, γιορτάζει και Παύλο σήμερα. Πέτρο και Παύλου, πάμε να ακούσουμε κάτι από ζωντανή εμφάνιση. Παύλο Ζαμπετάκη, σαν τα κοπέλια.
1: Κοπέλια, σαν τα κοπέλια παίζω.
0: Στο λαούτο ο Δημήτρης ο Σιγλέτος.
1: Σαν τα κοπέλια,
0: σαν τα κοπέλια παίζουμε.
1: Κοπέλια.

0: φοβούμαι βέρα.
1: Παύλος Ζαπετάκης, ζωντανή εμφάνιση. Θα στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Άννα τη Μιχαλάκη. Μας στέλνει καλημέρα. Καλημέρα Άννα. Καλημέρα σε όλη την παρέα που είναι συντονισμένη με τον αγαπημένο Ρωτόκριτο. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Δημήτρης Ιγλέτος στο Λαγούτο. Παύλος Ζαμπετάκης που γιορτάζει και σήμερα. Γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους που γιορτάζουν. 28 9 20 53 500. Και Messenger και Facebook. Και όπως σας βολεύει μας στέλνετε την καλημέρα. Ένα μήνυμα. Εσείς μας ακούτε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στην παραλία. Ευχόμαστε να έχετε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Παντέρμη ώρα.

κανονικά ξεκινήσαμε. Καλημέρα Κύπρος. Καλημέρα από την Κρήτη, καλημέρα Τόνι Αντωνίου. Μας έστειλε μια υπέροχη αγιογραφία διαχειρός Τόνιας Αντωνίου. Με τα χεράκια της την έφτιαξε. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο. Υπέροχη αγιογραφία του Αποστόλου Παύλου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στέλνει Τόνια Αντωνίου με υγεία, καλή εκπομπή. Καλημέρα Κύπρος, καλό καλοκαίρι. Νίκος Μανιουδάκης live. Γέργερη. Ζαρός. Παντέρμη ώρα γνωριμιάς.

0: Εγώ δεν είχα βάσανα και μου φέρες μεγάλα. Καλημέρα να στείλουμε στον αγαπημένο χορευτή, τον Γιάννη το Μεγαλακάκη, που μας προσκαλεί στη Σιτία να πάμε για το 9ο βιωματικό σεμινάριο πολιτισμού, που διοργανώνεται, λέει, κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη από τον ερευνητή, συγγραφέα και δάσκαλο κριτικών χωρών Γιάννη Μεγαλακάκη, ο οποίος επιλέγει κάθε χρόνο ένα διαφορετικό τόπο στον οποίο πραγματοποιεί αυτό το τριήμερο πολιτιστικό ταξίδι, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες. Στη Σιτία λοιπόν θα γίνει το 9ο βιωματικό σεμινάριο πολιτισμού 3 με 5 Ιουλίου. Πολύ ωραία.
1: Και με καμέτσι αρνήθηκα τσιμάνα μου το γάλα. Εγώ δεν είχα βάσανα.
0: Έτσι πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πάει 11:30 και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
8: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγύημα. ορισμένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.gr.
8: Honda Καρακώστας.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
1: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: είναι μια σπίθα ικανή. Ό,τι παίζει με μυριδάκι, θα συνεχίσουμε ακόμα λίγο. Στέλνουμε στον φίλο μας τον Τσικαλουδάκη που ζήτησε να ακούσει μυριδάκι από την Ιερά Πέτρα. Και να βγούμε λίγο στον αέρα. Καλημέρα σε φίλη μας την Νίκη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
1: Πάντα καλά να είστε. Να πούμε λίγες μαντινάδες.
0: Να τις πούμε.
1: Ναι, βάλε μια ρατσίκα. Λοιπόν, σε μια πληγή λέει κι άλλη πληγή, φαντάσου να παλεύω. Και να μου λέει ο ένοχος δίπλα του, ήταν γυρεύω. Πάνω που κλείνει λέει μια πληγή, καινούργια ξεματώνει. Κι έχουν ομπέτη στο κορμί τα βάσανα τσιπώνει. Φαντάσου στην παλιά πληγή κι άλλη πληγή να ανοίξω. Να μην κατέχω ύστερα πια θα πρωτοφροντίσω. Μπορεί να κλείσει λέει μια πληγή να πάψει να έχει πόνο. Όμως η σκέψη την κρατά ενθύμη ως το χρόνο. Είναι πληγές που κλείνουνε και δεν αφήνουν ίχνη. Μα γίνονται ανάμνηση στη σκέψη που βαρύχνει. Ζάλω και ζάλω πάω μπρος το μέλλον μου να χτίσω. Μα μου κλωθά το παρελθόν και με γυρίζει πίσω. Η σκέψη είναι λέει ο φωνιάς που όλα τα καθορίζει. Αυτή τη χτίζει τη ζωή και αυτή την εγκρεμίζει. Να σου ξεχάσω λέει προσπαθώ μα είδα θα βγει μικρή μου. Που σε θωρώ και την ξεχνώ πάλι τη διαδρομή μου. Αγάπη που είναι λέει αληθινή ο χρόνος δεν τη σβήνει. Φωλεύει μέσα στην καρδιά και ανάβει σαν καμίνι. Λένε ένας έρωτας παλιός με ένα καινούριο ζένι. Μα όποιος το λέει προσπαθεί τη σκέψη να γλυκένει. Απαγαπά και εμπόδιο στο δρόμο του σταθούνε. Οι σκέψεις όλη τη ζωή θα τον ετυρανούνε. Ποτέ μην μπεις εμπόδιο σε ένα ερωτευμένο και του γκρεμίσεις όνειρο που είναι μισοχτισμένο. Σύλλες να βάλω στην καρδιά, σύλλες να βάλεις στην καρδιά, θα κάθομαι στη μέση. Γιατί είμαι αυτός που αγαπά. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ας πω μια του Μιχάλη του Σπυριδάκη από τη Μεσαρά που λέει το Μιχαλιό. Στη φεύγα σου βουβάθηκα. Βυθίστηκα στη θλίψη και να φωνάξω δεν μπορώ το πόσο μου έχεις λείψει.
1: Και εγώ θα σου πω έφυγες λέει και το γυρισμό ακόμα περιμένω. Μα σιδερώτησες ποτέ αν ζω ή αν πεθαίνω.
0: Όλες ήταν τέλειες, ευχαριστώ Νίκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και καλό μήνα από μεθαύριο.
1: Αμήν Παναγία μου.
0: Πάμε λίγο λίγο ακόμα μυριδάκι. Ότε θα σ' αναστορηθώ. Στείλουμε στην κυρία Ιουλία, καλό καλοκαίρι. Έλα λέει έλα να δροσερέψουν τα φύλλα της καρδιάς μου. Να διώξω κάθε μου καημό στη μαύρη μοναξά μου. Αμέσως μετά θα διαβάσω τα σοφά λόγια του Ιλία για τη ζωή που την παρομοιάζει όπως στη θάλασσα.

κύριο Τσικανδυλάκη στην Ιερά Πέτρα που του αρέσει ο Μυριδάκης. Να το στείλουμε και στην κυρία Θανασία που μας ακούει στην Αθήνα και της κάνουμε πολύ καλή παρέα όπως πάντα και σήμερα. Στέλνει καλημέρα της, ιδιαίτερα σε εμάς, σε όλη την παρέα μας, στο Crete FM, στον κύριο Λέκα και στη σύζυγό του Ελένη.

0: Μυρδάκης. Έχουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα που έρχεται με
1: καλό
0: φόρα.
1: Καλό μήνα να μην έχει καύσωνε.
0: Θα τα έχουμε και αυτά, να το ξέρεις. Αν δεν έχει air condition. Να βάλεις.
1: Έχω.
0: Γιατί θα ζοριστούμε λίγο.
1: Εχθές ζορίζουμε και αυτές τις μέρες.
0: Εχθές το καταλάβαμε λίγο περισσότερο.
1: Εχθές ήταν κόλαση εδώ στην Ήρεγιόνα.
0: Ναι, όντως.
1: Κόλαση μέχρι τις 12 η ώρα το σπίτι έβραζε. Τι να σου πω, ούτε τερδοντήσε ντόπια, ούτε αναμυστήρα, ούτε τίποτα.
0: Φαντάσου τώρα να πάμε και στα σαραντάρια, ε. Τι θα γίνει.
1: Να ξέρεις, δεν χρησιούσε καθόλου αέρας χθες. Αυτό είναι το θέμα. Άμα η ζέστη φυσά λίγο αεράκι, κάτι γίνεται.
0: Τι να το κάνεις, άμα είναι καυτό το αεράκι.
1: Να μην είναι καυτό, όχι. Δεν εννοώ να είναι καυτό.
0: Το ίδιο και το αυτό.
1: Τέλος πάντων, χαιρετώ εσένα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Του εύχομαι να περάσει καλή εβδομάδα και καλό μήνα που θα μπει μεθαύριο. Φοβερή η ματινάδα που είπε ο άνθρωπος αυτός, η απόδοση φοβερή.
0: Ποια ματινάδα λες, του Μιχαλιού?
1: Αυτή που είπε όταν σε θυμηθώ, μικρή μου ώρες.
0: Ναι, ο
1: ωραία ματινάδα και ωραία απόδοση.
0: Ναι, είναι απίστευτος ο Μυριδάκης.
1: Ναι, Σπυριδάκης είναι.
0: Μυριδάκης, Μύρι.
1: Ναι, πολύ ωραία απόδοση και η ματινάδα φοβερή. Την ξέρω εγώ βέβαια, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Και λέω. Δεν ξέχασα να πάνε για να είμαστε καλά. Να μας φορούμε την ματινάδα.
0: Δεν φεύγουμε εμείς εδώ, περιμένουμε να τη θυμηθείς.
1: Χίλιος λέει να βάλω στην καρδιά και πάλι τόπο θα έχει. Ο τεβελόν να δε χωρίς αν είσαι εσύ μονάχη. Αυτή είναι του Στεφανάκη.
0: Εγώ θα σου πω. Μια που έχει στείλει ο φίλος ο Γιάννης Αφοβάκης από τον Άγιο Αντώνη από τα Χανιά, καλή του ώρα, που λέει «Δεν έχει αξία να αγαπάς άμα δεν σε αγαπούνε».
1: Ναι.
0: «Και μην το πεις το σ' αγαπώ αν δεν στο πρωτοπούνε».
1: Ναι, και αυτή πολύ καλή. Ευχαριστώ για προθέσεις που μου στο Λεράτο και το μάξα ολόκληρο.
0: Ναι, ολόκληρο τον άφησα.
1: Μ' αρέσει ιδιαίτερα, ρε παιδί μου, αυτό το κομμάτι. Ξέρω γιατί μου αρέσει τόσο πολύ.
0: Κρίμα που έφυγε ένας τέτοιος καλλιτέχνης όπως τον.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Γιώργος και μ' αρέσουν τα λόγια που λέει ρε παιδί μου μέσα.
0: Η αιωνία του η μνήμη.
1: Αμήν Παναγία μου. Και όλων των καλλιτεχνών που έχουν φύγει, γιατί έχουν φύγει σπουδαία άτομα. Εντάξει Γιώργο, μου χάρηκα που σ' άκουσα, που είσαι καλά.
0: Μείνε τώρα στο ραδιόφωνο σου να ακούσεις.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτά που λέει ο σοφός μας άνθρωπος.
1: Ναι, πάντα να τον χαιρετήσω. Καλημέρα, Ηλία, φίλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και
0: βάλε
1: τον Κουρσάνη να τον αφιερώσουμε.
0: Θα τον ακούσουμε πιο μετά.
1: Γεια σου, Γιώργο, να είσαι καλά επίσης. Ευχαριστώ, γεια.
0: Ο σοφός μας άνθρωπος λέει ότι η θάλασσα που τη λένε ζωή, μια έτσι, μια αλλιώς, μια ήσυχη, μια φορτουνιασμένη. Λέει λοιπόν ο Ηλίας ότι γεννιόμαστε όλοι γυμνοί σε μια παραλία και πριν προλάβουμε να ανοίξουμε τα μάτια μας, η μάνα, ο πατέρας, η ζωή μας μας πρόχνουν στο νερό. Κολύμπα μας λένε. Μάθε γιατί η θάλασσα δεν ρωτάει. Και η θάλασσα που τη λένε ζωή είναι φορτουνιασμένη. Έχει κύματα που λέγονται πόνος. Έχει βράχια που λέγονται προδοσία. Έχει ρεύματα που λέγονται αρρώστια. Έχει καταιγίδες που λέγονται δικαστήρια. Κάποιοι μαθαίνουν να κολυμπούν νωρίς, με χέρια ροζιασμένα σαν τα δικά σου. Κάποιοι πνίγονται. Κάποιοι πιάνονται από σανίδες. Μα εσύ πατέρα έμαθες να κολυμπάς με παιδιά στην πλάτη. Έμαθες να κολυμπάς με σπίθια στις πλάτες. Με ευθύνες, με αγάπη και τώρα που κουράστηκαν τα χέρια σου, τώρα που η θάλασσα χτυπάει πιο δυνατά, εγώ είμαι εδώ. Ο Μιχάλης σου, η σπίθα σου για τον αέρα. Άπλωσε το χέρι σου, πιάσου από μένα, δεν θα σε αφήσω να βουλιάξεις. Όταν εσύ κουράζεσαι, εγώ κολυμπώ για δύο. Όταν εγώ κουράζομαι, εσύ φυσάς φωτιά στη ψυχή μου. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Κανείς δεν κολυμπάει μόνο σε αυτή τη θάλασσα. Όποιος το λέει ψεύδεται. Όλοι χρειαζόμαστε μια σπίθα, έναν αέρα, έναν φίλο. Ο Μάρκος Άνεμος, ο κουρσάρος, ο Ηλίας Φανουράκης. Μανώλης Κατσαμάς. Ζαχαροζυμωμένη μου.

0: λόγια θέλω να σου πω.
1: Μανώλης Καθιαμάς, ζωντανά σε γλέντι. Καλημέρα Αντώνη Κουκλινέ, καλημέρα στο Ασίμι και καφεδάκι και Ανθούς και Λούλουδα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ακρίβο χαιρετό σας, Αντώνης Κουκλινός, συντονισμένος και σήμερα. Καλή εβδομάδα Αντώνη και καλό μήνα μεθαύριο που έρχεται. Θα υποδεχτούμε μαζί, καλά να είμαστε την Τετάρτη. Καλημέρα και στον Μπάρμπα Αλέξη, τον Κοκαράκι, καλημέρα στο Ηράκλειο. Να χαίρεσαι, λέει, για όλο τον κόσμο. Να χαίρεσαι, να ζεις και όχι απλά να υπάρχεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να χαίρεστε τη ζωή σας. Καλημέρα. Την ομορφιά σας, τα νιάτα σας, θα τα χαίρεστε. Πάμε κίσα μου. Νεκτάριος Κλωστράκης.

στείλουμε στην Άξο, στον Νίκο Τεντρανουδάκη που μας ακούει από την Άξο. Στέλνει την καλημέρα του, καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Την καλημέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα με υγεία. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη από την Άξο με αγάπη. Κλωστράκης.

0: 12 και να βγούμε στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη Λεκάτζη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Μαρία.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, όσοι έχουν το όνομα των Αγίων Αποστόλων, των πρώτων Αποστόλων του Κυρίου. Να μας σε βοηθούν σε όλες τις ανάγκες μας. Και καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, Γιώργη, και καλή εκπομπή, γιατί και εγώ θα πω σήμερα μια που δεν φυσάει, μπορεί να έχει καλή θάλασσα. Γιατί θα σταμάτησα 2-3 μέρες στα μπάνια.
0: Τέλεια είναι η θάλασσα, τέλεια. Και
1: ναι,
0: χθες είναι
1: ναι,
0: πολύ καλή.
1: Ναι, θα πάμε τώρα.
0: Οπότε να πας και να τη χαρείς. Καλή δροσιά.
1: Επίσης, γεια σας.
2: Τον τόπο που μ' αναθρέψε.
0: Νεκτάριος Κλωστράκης, Ηλίας Κορευτάκης, Καμπιώτικος. Έτσι κλείνουμε το ημίωρο.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες, μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα στην πλατεία Ανεξαρτησίας.

0: 92 και καλή σας όρεξη.
1: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
2: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
3: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
2: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
3: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
2: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
4: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανό.

0: νόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
1: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικού τύπου με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ξεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
5: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθρώπινα.

Αντώνης Μαζοκοπάκης. Έτσι επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, ζωντανά στον αέρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τα λέμε ζωντανά.

Καλημέρα να στείλουμε στην Αθήνα στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο που μας ακούει. Στέλνει την καλημέρα του, την αγάπη του. Καλή εβδομάδα και να είστε καλά, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Από εμάς καλή εβδομάδα.

0: Ζωκοπάκης και βγαίνουμε αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Εσείς μιλάτε, κύριε Κωστάκη.
1: Γεια σας, κύριε Λεκάκη. Χάρηκα πάρα πολύ που είστε καλά. Σας ακούμε στον αέρα. Στη μετώση του Αρτέμι, εκεί πέρα είναι ο Καραπής, ένας παράλογος εκεί που έβριζε τον Αρτέμι. Και τρώνε μπακαλιάρο, πας με τσιγρούς, έρθει στον εαυτό μου μπακαλιάρο. Τι άλλο, καλοκαιριάτη, βέβαια.
0: Εκεί στο μετώχη είσαι μόνιμος, δηλαδή.
1: Ναι, στο μετώχη, παίρνω ποτέ ποτέ. Αλλάξαμε το τραγούδι του Μπούχλη και του λέμε του Αρτέμι, ο πλουσιότερος στη γης είμαι και το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχονται οι φίλοι μου κάθε που μαγειρεύω, ή γιατί έρχονται όλοι οι παράωροι κάθε που μαγειρεύω, κάπως έτσι.
0: Α, μάλιστα. Το σημασία έχει...
1: Καλά είστε όλοι καλά, οι ακροατές καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Δόξα τω Θεώ, όλοι καλά, όλοι καλά είναι.
1: Να πηγαίνουν στα μπάνια να τσιμαυρίσουν και από όξο, ό,τι θέλει.
0: Ε, καλοκαίρι είναι, θα κάνουν και τα μπάνια τους.
1: Μπράβο. Μια ωραία Μαντινάδα λέει, όσο κι αν είσαι όμορφη ή όμορφος, όσο κι αν είσαι όμορφος, τον έρωτα δεν φτάνει. Ο κόσμος σου, ο ψυχικός, τη διαφορά μου κάνει.
0: Να σου πω την τελευταία, την έχεις ακούσει το ραπτάκι, το συντέκτημα.
1: Για πάμε του Γεωργίου, το Γεωργιό μας, ναι, το Γεωργιό το ραπτάκι, καλό. Ρούκουνας, ο Ρούκουνας.
0: Αν τύχει, λέει Νίκο, αν τύχει ομιγέννητο και πεις αντίο φεύγω, όσες φορές και αν μ' αρνηθείς, τόσες θα σε λατρεύγω.
1: Νίστη την κύριε, όχι, συνέχεια, λέει αν πρωτοποθάνησε, εσύ λέει ο Στεφανάκης, και θα απομείνω πίσω ως αν τον επιτάφιο τον τάφο θα στολίσω.
0: Και να σου πω για την προτελευταία.
1: Πάμε.
0: Αφού δεν σε είχα και ποτέ να τρέμω μη σε χάσω, κάποια στιγμή ποτσιπολές πρέπει να σου ξεχάσω.
1: Πρέπει, ναι, μπορεί να την ξεχάσει αυτός, αλλά δεν θέλει. Αυτός δεν θέλει. Ο Γιώργης είναι αισθηματίας άντρας και δεν θέλει. Οπότε να το αφιερώσω μια ματινάδα, μπορεί να σ' ακούει το συντέκνη σου που λέει, ο άντρας που έχει αισθήματα και μέσα στη ζωή του τον εζηλεύουν κρυφά ακόμα και οι εχθροί του.
0: Να σου πω και την προτελευταία που λέει,
1: πάμε.
0: Το δρόμο από πού περνά τη σκέψη μου αρμηνεύω. Να πά να κάνει συντροφιά στην κόρη που λατρεύω.
1: Αν σου ζητήσει η σκέψη σου να έρθει έτσι που μένω, μην τζαρνηθείς, γιατί κι εγώ χρόνια την περιμένω.
0: Νίκο, τι κάνεις, συνεχίζεις εκπομπές σου εσύ, Σαββατοκύριακα?
1: Εγώ 1η Αυγούστου θα σταματήσω, τον Αύγουστο θα σταματήσω, συνεχίζω, κάνω και εγώ και μια εκπομπή. Έχω 5-6 ανθρώπους και με γλυκούν και περνούμε ωραία, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Ωραία, ωραία. Τέλεια τα καταφέρνεις, Νίκο. Έχεις πολύ
1: και
0: μεγάλη παρέα.
1: Και ώρα, παρέα.
0: Δεν έχεις,
1: έχεις
0: 2-3, έχεις χιλιάδες κόσμο που σ' αγαπά.
1: Ναι, μωρέ, ναι, αλλά το θερμινεύω και το σε λέω. Φανταστείτε πόσο ηλίθιοι είμαστε, το λέω και εσένα όλοι,
0: Γιατί?
1: Και εσύ μέσα κι εγώ.
0: Γιατί?
1: Ηλίθιοι. Γιατί ψηφούμε πάντα και ξαναψηφούμε αυτούς που μας εβάλανε στα μνημόνια για 100 χρόνια. Και περιμένουμε εδώ, εκεί σας που μας εβάλαν οραμάι, να την ψηφίσουμε για να μας εβγάλουν.
0: Ξεχνούμε εύκολα,
1: παραπάνω ήδη. Είστε τι μου, κύριε, είστε τι.
0: Καλό καλοκαίρι, Νίκο, καλές εκπομπές.
1: Γεια σου,
0: πάντα χρειάζεται, πάντα χρειάζεται το χιούμορ.
1: Ναι, δεν είναι χιούμορ, εγώ λέω την αλήθεια, απλώς δεν το πιστεύετε ότι είμαστε ηλίθιοι. Γι' αυτό το λεξίμο χιούμορ.
0: Τα λες όμως με τέτοιο τρόπο που δεν παραξηγεί κανείς.
1: Μα και να παραξηγεί δεν με νοιάζει με έναν. Εγώ λέω τα λουλούλα, η μόνη σου παράωρη. Για με λες παράωρη, δεν είσαι. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι είσαι που είσαι. Ήταν δεν λέω.
0: Κουζουλί δηλαδή είμαστε, κουζουλί.
1: Κουζουλί ολότελα. Και εμείς ένα παραπάνω.
0: Οπότε ταιριάζει να βάλουμε το τραγούδι του, το καινούριο του Κονταρού, ο τρελός.
1: Βάλτε το τραγούδι του Κονταρού και μετά άμα θες βάλε μου του Μανολιούδη, το λατρεμένο μου τραγούδι, δεν την παλεύω, δεν την μπορώ. Κάτι μας ρίχνουν στο νερό και αφιέρωσε το σε όλους τους πολιτικούς του κόμματος και στις δικούς μας.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Γεια σου, Άρχοντά μου. Γεια σου, Λεβέντη μου.

0: Χριστέ.
1: Έτσι είναι, ό,τι σκεφτεί το κάνει Νίκο Κωστάκη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά, ποιος είναι?
2: Καλή χρονιά, λοιπόν, είμαι εδώ με τον Αστραπόγιαννο, είμαστε στο βουνό πάνω και ακούμε την εκπομπή σου.
1: Από τη Ρόδο, ε?
2: Από τη Ρόδο, ναι, θα μας βάζει μια μαντινάδα, του Ζωηδάκη, δεν είναι τέχνη να αγαπάς, είναι να σ' αγαπούνε. Ακούσες?
1: Θα ακούσουμε Νίκο Ζωηδάκη.
2: Ναι, Ζωηδάκη. Το να πληγώνεις μια καρδιά, πώς το λένε τώρα παρακάτω, τέλος πάντων, λοιπόν. Και ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σου. Και είμαστε στο βουνό πάνω με 1500 κατσίκες.
1: Εσείς μας ακούτε τώρα όχι ραδιοφωνικά, έτσι, από το διαδίκτυο.
2: Από το διαδίκτυο, μπράβο. Α, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Καλή συνέχεια, λοιπόν, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ επίσης, να είστε καλά, γεια σου.
0: Έχω για σένα χάσει.
1: Λέω τώρα εγώ, γιατί ψηλά στο βουνό μπορεί να πιάνει, να περνά κανένα σήμα εκεί να ακούνε το ραδιόφωνο, αλλά καλό και το διαδίκτυο, πιάνει παντού.

0: μας.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα και από εμάς από την Αμοργό. Μας ακούει και η Αμοργό. Πριν από λίγο ακούσατε την Άξο. Πριν από δύο λεπτά τη Ρόδο. Οπότε πάμε για στην Αμοργό. Μας ακούει ο Παπά Αντώνης, ο Δεσποτίδης. Καλημέρα Παπά Αντώνη. Ακούμε Ρωτόκριτο, να είσαι καλά. Ποιο είναι το κομμάτι που έβαλες πριν από λίγο, του Μυριδάκη? Έβαλα δύο κομμάτια.
0: Είναι δύσκολη.
1: Το πρώτο ήταν το Χατήρι δεν σου χάλασα. Και το δεύτερο το Όντε θα σ' αναστορηθώ. Μπορείς να το βρεις, νομίζω υπάρχουν αυτά στο διαδίκτυο να τα ακούς. Χατήρι δεν σου χάλασα και Όντε θα σ' αναστορηθώ.

0: Μανώλης Κονταρός, το καινούργιο του τραγούδι, μαζί με το τραγούδι του πατέρα. Εμένα ο πατέρας μου, ο τρελός, από τα καινούργια τραγούδια που κυκλοφόρησε. Ακριβώς 21 μετά από τις 12.
1: Να'ρθείς ξανά.
0: Να'ρθείτε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Να κάνουμε παρέα 11 με 1 ζωντανά στο ραδιόφωνο. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Πάμε με Γιώργη Μανολιούδη. Αφιερώσουμε στον Νίκο τον Κωστάκη που αρέσει ο Μανολιούδης. Το τραγούδι δεν το βρήκα. Υπάρχει βέβαια, το ξέρω το τραγούδι, αλλά στην πίεση της εκπομπής τώρα σου αφιερώνουμε αυτό. Και να το στείλουμε επίσης στη Βαρκελόνη, που αυτή τη στιγμή στείλε μήνυμα από τη Βαρκελόνη. Μόντσε Μαρτίνεθ από Βαρκελόνη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα από τη Βαρκελόνη.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Παγώνα. Στα Βιανοδάκη μας ακούει από το Βαλσαμόνερο, από το Ρέθυμνο. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη από το Τιμπάκι, 29 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα, καλή μέρα. Τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου είναι η σημερινή. Αύριο Τρίτη, την Τετάρτη, Πρωτομηνία, Ιούλιος. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελένη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ευχαριστώ.
1: Και καλημέρα μου σε όλες τις φιλενάδες μου, να μην λέω ονόματα.
0: Αχα.
1: Σε όλες τις φίλες μου, Ηράκλειο, Βιάνο, εδώ την Πάκη, όπου και όπου ακούνε Ρετόκριτο. Και λέω, η άλλη μανιάχο λέει στην αυλή, συχνά την εποτίζω. Μη μαραθούν τα άμφιδη στον αστιανό που κάθομαι και μυρίζω. Ήθελα να με λέει λεμονιά, κλαδιά, πολυαμφισμένα. Να βρίσκουν καταφύγιο πουλιά κυνηγημένα. Κουράστηκα λέει να κάνω υπομονή. Μπορεί καρδιά κι αντέχει. Και το κορμί στα δύσκολα δύναμη πάντα έχει. Σίλιους σταυρούς με φόρτωσε. Μες στη ζωή η μοίρα. Κουράστηκα μες στη ζωή και μια χαρά δεν είδα. Αυτές κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά κυρία Ελένη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια στο μεσημέρι σας. Ευχαριστώ. Μανολιούδης.

0: να ξαναβγούμε. Καλημέρα. Είμαστε στον αέρα. Στον αέρα είμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, διακοπές κάνει το τηλέφωνο.
1: Στον αέρα είστε, τι εννοείτε?
0: Στον αέρα σας ακούμε, είναι ραδιόφωνο εδώ.
1: Α, όχι. Έχω καλέσει για να δώσω μια πρόταση βασικά, αλλά αφού είμαι στον αέρα δεν μπορώ να την δώσω.
0: Πείτε μια καλημέρα, από ποια εταιρεία είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, για ρεύμα και αέριο.
0: Από?
1: Γενικέ, έχουμε πολλές.
0: Α, πολλά έχετε.
1: Τι ανέργειες, βέβαια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Άλλη στιγμή,

όλες οι προσφορές, καλοκαιριάτικα και ρεύμα και αέριο, από όλα έχουμε. Και βοριά έχουμε. Ένα βοριαδάκι έτσι να πάρει τη ζέστη. Και θα βοηθήσει ο ξάδερφος ο Γιώργος ο Λεκάκης με το τραγούδι του. Στη μουσική Κωστής Αλεξάκης, στους στίχους η Δέσποινα Σπατιδάκη. Βοριάς. Ένα βοριαδάκι το θέλουμε έτσι ελαφρύ.

μεσημέρι στην Κύπρο. Στέλιος Νικολάου μας στέλνει την καλημέρα του και πολλές μαντινάδες, θα τις διαβάσουμε στην επιστροφή μας. Μάλλον είναι μία ρήμα για την χαροκαμένη μάνα που προσεύχεται. Στην επιστροφή μας, Στέλιος Νικολάου, η χαροκαμένη μάνα και το καινούριο τραγούδι του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη, να το βρούμε, να το βάλουμε. Με αγαπημένους στίχους μέσα από το βιβλίο του Αβράχτη. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με κυρία και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
10: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
13: Χαμηλίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
15: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
14: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
15: Σπήλιο μου το λένε.
14: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
15: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
14: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
16: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
17: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: consciousness.
1: Κρήτη FM 42 273 και 333 133.

0: τελευταίο ημίωρο της εκπομπής στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11 με 1 βγαίνουμε ζωντανά στον αέρα. Όπως θα βγούμε και τώρα και τηλεφωνικά στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Και εγώ παρακαλώ να βγούμε και τηλεφωνικά.
0: Καλώς την κυρία Εύα.
1: Καλώς τον κύριο Γιώργο Λατουτολεκάτη.
0: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και καλό μήνα που έρχεται.
1: Επίσης όλα μαζί ανταποδίδω σε εσένα, σε όλη την οικογένεια και σε όλο το ακροατήριό μας. Όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς κυρία.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Χαίρομαστε.
1: Να καλημερίσουμε και τη ρούλα μας, την Έλενα, την κυρία Αντωνία, όλους που μας ακούνε. Εγώ με λέει που γινόμουν χαλή να με πατήσεις. Μα δεν αξίζει η αγάπη μου φτηνή να την πουλήσεις. Είδα λέει θα πει πως έκανα κι απόψε το σταυρό μου, αφού το δάκρυ έτρεξε πάλι στο μάγουλο μου. Θα πεις να σου κλείσω.
0: Άμα λέει σου χρειαστεί χαρά και πού θα βρεις δεν ξέρεις,
1: ναι.
0: Σήμωσε να σου δώσω εγώ αυτή που θα μου φέρεις.
1: Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Το ξέρεις ότι εσύ μου δίνεις χαρά. Έκλαψα λέει εγώ που έλεγα δεν κλαίνει καπετάνι. Μα ποιος αντέχει να θωρεί ό,τι αγαπά να χάνει.
0: Και λέει το Μιχαλιό, ήλπιζα λέει ότι και οι χαρές κάποια στιγμή θα έρθουνε. Μα πώς, που σαν τα πρόβατα οι πόνοι τα παντούνε.
1: Γεια σου μωρέ Μιχαλιό. Αυτή η πλήγη λέει που μ' άνοιξες με έκανε να πιστέψω πως ήταν όλες οι παλιές παιχνίδι για να παίξω. Απ' την ανάσα σου πνοή να ζω ακόμα δώσ' μου, γιατί για σένα μόνο ζω κι ας είσαι ο θάνατός μου.
0: Πολύ όμορφα.
1: Να σου κλείσω.
0: Ναι, ναι.
1: Με μία.
0: Πες μου.
1: Χατήρι να σου χάλασα, ποτέ μου δεν θυμούμε, όμως να ξέρεις όσο ζω θα σου παραπονούμε. Όχι εσένα. Λοιπόν, ένα καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, φιλιά σε όλη σου την οικογένεια.
0: Θα τα πούμε τον Ιούλιο.
1: Την Τετάρτη.
0: Ναι, πρώτο μήνα.
1: Όχι μόνο, και Παρασκευή, και τα τηλέφωνα και όλα.
0: Όλα καλά, κυρία Εύα.
1: Γιώργο Λεκάτση, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Πάμε στην Κύπρο για το Στέλιο τον Νικολάου που μας στέλνει μία ρήμα. Μαντινάτες για την χαροκαμένη μάνα που προσεύχεται και λέει Θεέ μου και πως τον ταγιαντάς του πονεμένου δάκρυ που πρόβαλε και κρουσταλιά στον αμαθιόν την άκρη. Βαρύ σταυρό στον ώμο μου βαστώ και ανηφορίζω, στο Γολγοθά μου να ανεβώ, δεν τον ενταγιαντίζω. Χριστέ μου που ταγιάντησες κάστια που σου κάμαν, σαν άνθρωπος επώνεσες και σε έβγαλες στο κλάμα. Ήταν το δάκρυ καθαρό, δεν ήτουν που τον πόνο, μα έπλυνες ζώντες και νεκρούς και έσωσες τον κόσμο. Συργουλευτά παρακαλώ εδά την Άγια Μάνα, για να βαστά λάργο μας το πόνο και το κλάμα. Ω Παναγία Δέσποινα, στο κόσμο δίδε υγεία, μα κάμε παρακάλεσιν την ουράνια ευλογία. Ω Παναγία μου Δέσποινα, πάντα με τη βουλή σου, βάλε τον Κωνσταντίνο μου δίπλα που το παιδί σου. Στη σκέψη μας και στις προσευχές μας, ακριβώς χαιρετώ σας που την Κύπρον σαφή χαρές Στυλιανός. Στέλιος Νικολάου από την Κύπρο, παρακαλώ.
2: Χαίρετε κύριε Γιώργο.
0: Χαίρετε κύριε Σπύρο.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλό μήνα παύριο.
0: Επίσης.
2: Υπομονή, καλό κουράγιο να έχουμε στις ζέστες, μας φοβερίζουν πολύ.
0: Ναι, τι είπανε τώρα.
2: Ότι από αύριο λέει μεγαλώνει και η ζέστη.
0: Α, ναι.
2: Ναι, το είπανε.
0: Μας σταματήσει ο αέρας. Ανέβει και η ζέστη.
2: Τον κόσμο που μας κάνουν καλή παρέα, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Τον Κωστάκη τον άκουσα, αν μας ακούει.
0: Πάντα στο κέφι είναι ο Νίκος.
2: Ναι, τον άκουσα. Το καλογεράκι και όλους.
3: Το καλογεράκι δεν ακούσαμε σήμερα και ανησυχώ.
2: Ναι, δεν τον άκουσα, δεν τον άκουσα.
3: Μπορεί να χάλασε το ράδιο πάλι.
2: Η κόρη του με την κόρη μου είναι πολύ αγαπημένες και... Λοιπόν, χαιρετώ.
3: Θα τα πούμε κύριε Σπύρο.
2: Τα λέμε Τετάρτη, τον άλλο μήνα, σε ένα
3: ναι,
2: μήνα.
3: Ναι, σε ένα μήνα από τώρα, ναι.
2: Σε ένα μήνα από τώρα.
3: Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, πάμε στο καινούριο τραγούδι, το οποίο μελοποιήθηκε από το βιβλίο του Αδράχτη, Γιάννης Ζαχαριουδάκης. Στίχη και το τραγούδι μιλάει για το Ηράκλειο, για ένα ταξίδι για το Ηράκλειο. Παίζει πρώτη φορά. Δεν το έχω ακούσει εγώ καλά-καλά, θα τα ακούσουμε μαζί στον αέρα. Ταξίδι στο Ηράκλειο. Γιάννης Ζαχαριουδάκης, Αδράχτη.

Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη, να το στείλουμε με αγάπη. Μας έχετε καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα και λέει μέσα στις φουρτούνες της ζωής πληγώθηκες καρδιά μου. Όμως δεν ελιγίσανε οι μπόρες στα φτερά μου.

σε γνώση. Ο πιο πλούσιος σε πνεύμα και σε γνώση. Αδράχτη Γιάννη Ζαχαριουδάκης και πάμε ζωντανά στο Γλέντι. Πάμε να μερακλωθούμε. Κωστής Χακουδάκης, Κωστής Σαριδάκης, Μιχάλης Πετσάκης. Για η τα καρδιά, το λογισμό.

δεύτερη ματινάδα του Γιώργη Φουστάνη, γιατί πάρα λίγο να την ξεχάσω. Μαζί με την πρώτη μέση φουρτούνα τη ζωή πληγώθηκε καρδιά μου, όμως δεν ελιγίσανε οι μπόρες στα φτερά μου. Και ήθελα να ήμουν αετός. Για να πετώ με τσόρες. Να προστατεύω τα πουλιά στις δύσκολες τσιόρες.

τελειώνει σιγά σιγά η εκπομπή. Λίγο πριν από τη μία, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας και του νέου μήνα μεθαύριο. Να ακούσουμε τη ματινάδα και μετά θα σας πάω μία βόλτα στην ομορφότερη ακρογιαλιά. Πού είναι αυτή η ακρογιαλιά?

Μεγάλη Πετσακή. Πάμε λοιπόν για ακρογιαλιές μαγικές. Σε αυτή την ακρογιαλιά θα μας οδηγήσει ο Αντώνης ο Κουκλινός. Η καλύτερη ακρογιαλιά είναι αυτή η ακρογιαλιά της σκέψης, που μπορεί να πάει οπουδήποτε θέλει, οποιαδήποτε στιγμή θέλει η σκέψη. Είναι η δεύτερη εκτέλεση, η πρώτη ήταν από τον Γιώργη τον Παπαδάκη. Δεύτερη εκτέλεση, η ακρογιαλιά της σκέψης μου, Αντώνης Κουκλινός, που το είχε δώσει το τραγούδι στο Γιώργη τον Παπαδάκη. Το αγαπήσαμε τον Γιώργη τον Παπαδάκη και το ξαναγαπούμε με τον Αντώνη τον Κουκλινό. Ακρογιαλιά της σκέψης μου.

Αντώνης Κουκλινός, ακρογιαλιά στις σκέψεις μου. Να περάσετε μια όμορφη μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Λεκάκης. Θα σας αφήνουμε με τελευταίο τραγούδι, με το νέο τραγούδι του Μπάρμπομ, του Αλέξη του Κοκαράκη, με το Γιώργη Ξυλούρη Καντρί. Έτσι φεύγουμε, χαλάλι. Χαλάλι σας η αγάπη μας. Γεια σου Μπάρμπα Αλέξη, γεια σου Γιώργη Ξυλούρη Καντρί. Και την Τετάρτη με καλό Παρτομηνιά να τα πούμε. Να ευχηθούμε καλό μήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη

0: Περιστέρι 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
0: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
3: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμό 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
5: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
4: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
6: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι αλουμίν.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων Μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
9: Μη συνεχίζεις, εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
8: Καλά, καλά.
9: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
10: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι Δευτέρη πήγαινε στο Μάνο το Πηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Πηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
15: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
8: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
7: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
9: Ξενύχτη με φωνάζουν.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax

0: κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System τύπου Dexion και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: ανήκια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Η ζωή είναι λίγη και γοργόπρανα.
11: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης,

0: στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου. Στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
2: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
1: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.

0: Κρήτη. Πώς μυρίζω το χώμα της.
1: Πώς γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πώς ακούω το τραγούδι της.
1: Πώς ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή. Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
16: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: DFM. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την

0: 27.
1: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Σύμβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Σε ένα σπήλιο
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιγνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
10: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
12: Ξενύχτη με φωνά.
13: Όλα τη Κρήτη τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
14: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάνης.
15: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
16: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
17: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
18: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
17: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
17: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
18: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
17: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
18: Χριστέ και Παναγία μου,
19: ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
20: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε.
10: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
11: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
10: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
12: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
14: Honda Caracostas με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666 666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιν Αλουμίν.
17: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι.

0: Και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Έχεις ανοιχτή μια αγκαλιά μεγάλη, να βάνεις μέσα όσους θες, παιδιά μα και εγγόνια, και να σε χαίρονται και αυτά όσα κι αν ζήσεις χρόνια. Και ακολουθούν ευχές για τον Μπάμπη και την Πολίνα. Η Γεωργία Βοσκάκη Κατσουλάκη, να το χαίρεστε το αντράκι σας, να είσαι καλά Γεωργία. Ο Βασίλης ο Γεραντονάκης από τα Χανιά, να το χαίρεστε και να το καμαρώνετε. Η Μέρη Βουμβουλάκη, χρόνια πολλά στον εγγονό που έχει και το όνομά σου, και άλλα εγγόνια εύχομαι να βάλεις στην ποδιά σου. Να είσαι καλά Μέρη. Ο κριτικός ο Καλοχωριανός, πολύχρονο να ζήσει, να είναι γερό και τυχερό. Η Κουβαράκη Θεοδοσία από το νοσοκομείο των Χανίων, η συνάδελφος, η Ελένη Καπετανάκη, η Βαγγελιό Γιαχνάκη, η Ελένη Ιγκλεζάκη, ο Προκόπης Ζερβουδάκης από τη Σαλαμίνα, η Ελένη Κουλιζάκη, να το χαίρεστε λέει Μπαμπα Γιώργη, Πολίνα Κρασανάκη και Μπάμπη Βιτόρο. Να είσαστε όλοι καλά. Η Κατερίνα η Κακλή, τα αστέρια είπα του ουρανού να κάνει απόψε δώρο στον εγγονό του άρχοντα, του Γιώργη του Βιτόρο. Ωραία. Να σε καλά Κατερινιό. Ο Γιώργης ο Χατζηδάκης και αυτός ευχές, και όλοι οι άλλοι που μου στέλνετε ευχές, να είσαστε πάντα καλά. Γιώργιο, αν μ' ακούς τώρα, χρόνια πολλά αντράκι μου. Ο Ψες Τσάπαρη πήγα και πήρα καρπούζες από το Βενεράτο. Έχει ανοίξει ένα πολύ ωραίο κατάστημα ο Βενιζέλος ο Χανιωτάκης, στον οποίο εύχομαι καλές δουλειές, γεωργικά εφόδια, φάρμακα, φυτά, ζωοτροφές και τα λοιπά. Πήρα καρπούζα να δει το κοπέλι πώς γίνεται η καρπούζα, και τσιφίτεψα κοντά στις ντομάτες, στις κολοκύθες, στις αγγουριές, στις πιπεριές, στις μελιτζάνες. Χθες που ήρθε στο Κυπαρίσι το πήγα να δει τα κίτρινα ανθάκια που έχουν βγάλει οι ντομάτες και τα κίτρινα ανθάκια που έχουν βγάλει οι αγγουριές, για να ξέρει ότι αυτό σιγά σιγά θα μετατραπεί και θα γίνει ένα πολύ ωραίο αγκουράκι, μια πολύ ωραία ντοματούλα που θέλω να την κόβεις. Θα τα ποτίζεις, του λέω κάθε φορά που θα έρχεσαι εσύ. Μου λέει είναι όλα δικά μου, όλα δικά σου, λέω. Είναι 40-50 λάκι, όλοι δικοί σου. Πάμε, βάλε μου γαϊδονίδι να το αφιερώσω και στο Γιώργο το μικρό και στο Γιώργο το μεγάλο που είναι στην κατασκήνωση των λωτοφάγων.

Φεύγουμε από το Γιωριό και πάμε. Αρχίζει πάντα η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, με ένα ποίημα. Με ένα ποίημα θα αρχίσω και τη σημερινή. Είναι το ποίημα με τον τίτλο «Λύθη» και τους στίχους τους έχει γράψει ο Μίτσος ο Σταυρακάκης, ο οποίος το έχει μελοποιήσει κιόλα και θα το ακούσετε σε λίγο. Τραγουδά ο Βασίλης ο Σταυρακάκης και παίζει μέσα ένας καλός φίλος από την Αθήνα, ο Αλέξανδρος ο Κάψο Καβάδης, ενός υπέροχου φίλου ο γιος, ενώ όλη την ευθύνη την έχει ο Πάρης ο Περιστινάκης για αυτό το κομμάτι. Αλλά θέλω να ακούσετε τα λόγια. Άκουσε Μάνο Τσάπαρη λόγια. Όσα ονειρεύτηκα και δεν τα έχω ζήσει, είναι και από τ' άστρα ίσως πιο πολλά. Όσοι με προδώσανε με έχουν και τιμήσει, δίχως να το ξέρω, μα και φανερά. Ακονίζει ο χρόνος της φθοράς τα ξύφη, της ζωής το νήμα μέλι να κοπεί. Αχ και να μπορούσες να με πάρεις λύθη, στο πλεούμενό σου να τραβώ κουπί. Οι καημοί του κόσμου γίναν και δικοί μου, κι είναι το φορτίο τους αρκετά βαρύ. Όμως αν σωθούνε κάποιοι διπλανοί μου, τότε κι η ψυχή μου να σωθεί μπορεί. Οι κρυφές αγάπες στα σκοτάδια ζούνε, σε σπηλιές φωλιάζουν, στα τυφλά πετούν. Ίσιο δεν αφήνουν όπως περπατούνε, και το φως της μέρας πάντα αναζητούν. Ακονίζει ο χρόνος της φθοράς τα ξύφη, τη ζωή στο νήμα μέλι να κοπεί. Αχ και να μπορούσες να με πάρεις λύθη, στο πλεούμενό σου να τραβώ κουπί.

Το αφιερώνω στη Χρυσούλα την Κουτσάκη που παρακολουθεί, στον Ηλία το Φανουράκη τον Κουρσάρο που παρακολουθεί, στον Ορέστη τον Πασπαράκη στη Νέα Υόρκη που πρώτος στέλνει μήνυμα και σβητάει να του βάλω βούρια. Φίλε, θα σου βάλω σε λίγο βούρια και βούρια. Και στον Γιώργο τον Μιλανάκη που επίσης παρακολουθεί.

Ακονίζει ο χρόνος της φθοράς τα ξύφη. Α, θεμάτινη κουβέντα. Ακονίζει ο χρόνος της φθοράς τα ξύφη. Πάω στις μαντινάδες, κυρίες και κύριοι. Είχα βάλει τη μαντινάδα του Γιάννη του Σισάκη. Απαντήσετε στη μαντινάδα, σας έγραψα στο Γιώργος Βιτόρος Official. Απαντήσετε στη μαντινάδα του καλλιτέχνη Γιάννη Σισάκη. Ποτέ σου δεν κατάλαβες ποιος είμαι, κοίτα αξίζω. Γι' αυτό την απουσία μου μ' αγάπη σου χαρίζω. Ήρθανε 97 μηνύματα. Δεν έπιασε το όριο των 100 που έχουν πιάσει τρεις μαντινάδες μόνο. Μια του Κακουλάκη του Μπαντελή, μια του Κατραμπουζογιάννη από τα Λιβάδια και μια του Μπιλανάκη του Γιώργη. Πάω να σας διαβάσω αυτά τα μηνύματα που έχουν έρθει και με τις μαντινάδες που φέρνουν, που μπορεί να είναι πολύ παραπάνω από τις 97. Αργυρό πλεμένου, με τη σιωπή μου σου δώσα όλες μου τις απαντήσεις. Δώρο την απουσία μου, ελεύθερα να ζήσεις. Ο Νικηφόρος ο Βιτετζάκης, μια μ' αγαπάς, μια με μισείς, σε έναν τόπο στάσου. Αν ήσουν όπως θα έπρεπε, το μέλλον μας φαντάσου. Η Νατάσα Ιζεμπέκη, καινούρια. Νατάσα, καλώς όρισες. Μου στέλνει δυο, την απουσία μου κι εγώ μ' αγάπη σου προσφέρω. Ποιος είσαι δεν θυμάμαι πιο, να φύγεις, δεν σε ξέρω. Και ποτέ σου δεν κατάλαβες τι θα νιώθα για σένα. Ο πίσω μπλιό δεν θα γυρνάς με χέρια λερωμένα. Η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, ο τελευταίος του χωριού τη σέρνει και πορίζει. Που λέγε λίγος τσίπεφτα, μα εκείνος τσι αξίζει. Μπράβο. Ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης ή Κανώνης, μπορεί η απουσία μου να σε πληγώνει λίγο, μα σκέψου ότι μ' έκαμες να σ' αρνηθώ να φύγω. Από το site είμαι, ή μάλλον η Ασκιανάκη Χριστίνα από την ανάληψη της Χερσονήσου, μου στέλνει δυο, ποτέ σου δεν κατάλαβες πόσα πολλά αξίζω. Γι' αυτό και φεύγω από εδώ και δεν ξαναγυρίζω, και μαζί σου είναι άβουλη και όλα τα υπομένη, μα όταν φύγει θα μας πεις αξία τι σημαίνει. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς μου στέλνει τέσσερις, αξία έχει να αγαπάς, να σέβεσαι, να δίνεις αγάπη που είναι πιστική, ποτέ να μην προδίνεις. Όντε σου λείψω θα τη δεις πόση αξία είχα, μα δάνε μπλιο πολύ αργά αφού αλλού τη βρήκα. Και όποιο θωρείς δε σ' αγαπά και αξία δε σου δίνει, η απουσία βάλσα μου για σένα ναι, θα γίνει. Και τελειώνει, αγάπη παρακαλετή ποτέ μου δεν θα κάνω. Γιατί? Γιατί έχω μόνο μια καρδιά και δεν θα την πικράνω. Ο Γιάννης ο Γεροντής, πόσο να αντέξει μια καρδιά που την βασανίζεις. Τη μια για αγάπη τσιμιλείς, την άλλη την γκουφρίζεις. Γκουφρίζω, εγώ τη λέξη την ακούω πρώτη φορά, Γιάννη. Γκουφρίζω, ίσον γκρινιάζω. Ο Ντίνος ο Ζαβολάκης, και αυτός καινούριος, καλώς όρισες Ντίνο. Ποτέ σου δεν κατάλαβες ποιος είμαι και ταξίζω. Εγώ αγάπη σου δώσα, μα πίσω δεν γυρίζω. Η Χρυσή Ασημένια, ποτέ σου δεν με μέτρησες, δεν μου δώσες αξία, φεύγω και δάκρυ μου αν δεις μη δίνεις σημασία. Ο Γιάννης ο Τσικνάκης, μη φοβηθείς τα όνειρα που έχω για σένα κάνει, είναι πολλά κι ίσως γι' αυτό ο νου σου δεν τα βάνει.
Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει τρεις. Άμε κερά μου στο καλό, στην αγάπη σου την πρώτη, πολύ αξία σου δώσα και δεν αξίζεις τόση. Όλο χαλάλι τάκαμα, όλα χαλάλι τάκαμα για σένα στη ζωή μου, και εσύ μου τα κατάστρεψες βιόλα με λαχρυγή μου, και ποτέ σου δεν κατάλαβες ποιος είμαι και αν αξίζω. Γι' αυτό σε στέλνω στο καλό, άσε με βιό να ζήσω. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης, τον αγαπάς, να σε εκτιμάς, να σ' αγαπάς, να σ' αγαπάς, να σ' εκτιμάς, κι άσε τι λένε οι άλλοι, για να κοιμάσαι μοίρεμο και ξάστερο κεφάλι. Να σ' αγαπάς, δηλαδή να αγαπάς μόνο τον εαυτό σου. Καλό, από τη Βαϊνιά, ο Γαϊτανάκης. Από το Κοσμοδρόμιο, γεια σου Ηλία. Ο Φανουράκης από τους Αγίους 10. Αν δεν υπήρχε Ανατολή, δεν θα είχε ούτε Δύση, κι αν έλειπες δεν θα είχε φως η σκοτεινή μου ζήσει. Βακτάκι, ποτέ σου δεν κατάλαβες ήταν σταυρός εικόνη, μία καρδιά που σε αγαπά και την αφήνεις μόνη. Ο Στέλιος ο Μπατάκης μου στέλνει από τα Κεραμιά, η χέρα του να ζαγλωθεί του τσιπουρού που βάνει, βιόλα με το κουνάγκαθο, φούλι με κολιτσάνι, και δύσκολο πράγμα τσικαρδιές σήμερα το κινιάτο, φαντάσου δυο παράξενους βοσκούς σε ένα μητάτο. Κουνάγκαθο μου γράφει από κάτω μια κακή αγκάθα. Τη λέξη κουνάγκαθο, Στέλιο, εγώ πρώτη φορά την ακούω και σε ευχαριστώ που μου τη μαθαίνεις. Κουνάγκαθο, μια κακή αγκάθα. Ο Μανώλης ο Κάβαλος, ή θράψαν ο Μανώλης, σεβνάς που δεν εμπόρεσε να ξετελέψει αγάπη, είναι αετός χωρίς φτερά που κόλλησε στη λάσπη. Η Ελένη Κολιακουδάκη, ποια είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, θα μας το δείξει ο χρόνος. Μόνο που τότες θα είναι αργά. Γιατί θα είσαι μόνος. Η Μαρία η Πρικάκη Λίτσα από το Νεύ Σαμάρι που μένει στην Καλαμάτα. Ακόμα δεν κατάλαβες στην τρίτη ηλικία τη γυναικεία, την καρδιά και την ευαισθησία. Γεια σου Μαρία. Ο Στέλιος ο Νικολάου με το ευχή καλοβραδιά να έχουμε. Καρδιά μου και ενταγιάντησε τσιεροθιά στον πόνο. Άκουσα λένε έτια πληγή δεν κλείνει με το χρόνο, και καρδιά παγάπη έχασε συχνιά βαραστενάζει. Βαριαστενάζει θα ήταν καλύτερα, αλλά βαραστενάζει, αφού πληγή του έρωτα πάντα κακοσυνιάζει. Η Κλειό η Πασπάτη, όποιος τα αλήθεια σ' αγαπά σου λέει καλημέρα, και αλαχταρά το δίπλα σου τη νύχτα και τη μέρα. Ωραία. Η Γεωργία η Φασουλέτου, ποτέ σου δεν κατάλαβε συντάχεια η καρδιά μου, και συντάχα μέσα στο μυαλό τα συναισθήματά μου. Ο Κρητικός ο Καλοχωριανός, του τέστην ο καλός μας φίλος ο Φαρσάρης ο Δημήτρης, μου στέλνει 5. Καθείς ό,τι είχε μέσα του δίνει στον άλλο να έχει, και εσύ δεν είχες τίποτα και ελπίδα δεν υπάρχει. Με τα δικά μου ήλεγα ότι έχω εγώ θα φτάσει, να θρέψει την αγάπη μας μεγάλη να γεράσει. Μα ένα λάθος είκαμα και φάνηκε στο χρόνο, που πράμα δεν εκράτη ξανά έχω για μένα μόνο. Και δάνε αργά με άδειασες, κι έτσι όπως είμαι φεύγω. Άδειος εγώ δεν ήμαθα ποτά,
ποτσάλους, πρόθες να πεις ποτσάλους να γυρεύω, ενώ λες ποτάλους. Άδειος θα μείνω, λέει στην τελευταία ο Δημήτρης, άδειος θα μείνω, μα εσύ θα δεις, θα μου θυμάσαι ποιος ήμουνε, ποιος ήμουν, κοίτα σου δοκα, και σένα θα λυπάσαι. Ο Μαρίνος ο Αεράκης

0: ώρα είναι 5:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
1: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
6: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
10: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
9: Καλά, καλά.
10: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257. 08.
11: Γνωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Χριστέ και Παναγία μου.
13: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
14: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
15: Είσαι η πόρτα τους ως άντα κοπέλια κλαίνε. Πόσοι ανθρώποι δυστυχείς είναι και δεν το λένε. Και μόλις κλείσει η πόρτα τους σαν τα κοπέλια κλαίνε. Πραγματικά ρε Κώστα, έτσι είναι. Έχει καρβούνια ο άλλος στην ψυχή του που δεν τα ξέρεις και δεν μπορείς να καταλάβεις το μηδίαμα στα χείλια του ή το χαμόγελό του. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Πάμε!

αφιερώνω σε αυτούς που βλέπουνε τώρα, μπήκανε, το Βαγγέλη τον Κουτουλάκη, την Χλιώ την Πασπάτη. Καλό απόγευμα, λέει, και καλή εκπομπή, κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε. Και λέει κι άλλα, καλή ακρόση σε όλους τους φίλους. Μαρία η τρελή, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μα ίδια τρελή. Η Χρυσούλα η Κουτσάκη, καλό απόγευμα κύριε Γιώργο σε σένα και στην παρέα σου και στους ακροατές. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση. Το Γιώργο τον Μπλεμένο τον είπα προηγουμένως, ε. Καλησπέρα σας άπαντες, καλησπέρα Βιτόρο, να χαίρεσαι τη φαμελιά σου την κάθε μια ημέρα. Και Ορέστη, μην ξεχάσεις να του βάλουμε να του βάλουμε βούρια. Θυμάσαι που μου χάρισες, βάλε το ίδια εδώ, να το αφιερώσω στη Νέα Υόρκη στον Πασπάρο Ορέστη. Και βέβαια με πολύ αγάπη σε ένα άνθρωπο που έχει δώσει πολλά στον τουρισμό της Κρήτης, τον Τάτσι τον Καλουτσάκη, που αυτή την ώρα μ' ακούει.

είπαμε Πασπαράτσι, ωραία στη Τάτσι Καλουτσάκι και οπωσδήποτε Γιώργη Φιλιππάκη στο Βιλανδρέδο. Δεν ακούγεται.

Βούρια, δεν ποθαίνεις. Ποτέ δεν ποθαίνεις, γιατί και σένα και όλους άλλους τη κρατούμε εμείς. Να ακούγονται σε ολόκληρη την Κρήτη και να χαίρονται οι συμπατριώτες μας.

Φεύγουμε από το Βούρια και πάμε στο Γιώργο τον Μπλεμένο. Δε σε έφταξε η αγάπη μου, μα τη στιγμή λυπάμαι. Όπου θα με νεγογυρές, μα εγώ εκιά δε θα είμαι. Γιώργο Βιτόρο λέει, χίλια συγγνώμη, δεν πρόλαβα να γράψω στο Facebook. Δεν πειράζει φίλε, να το, το έγραψες τώρα, το διαβάζω. Όπως διαβάζω δυο μαντινάδες που ήρθαν στο τηλέφωνο της αρετής της Νεονάκη. Απ' τις φιλιές απούκαμα μια απόμεινε στη ζήση του πόνου, από πεθυμά τα μάτια μου να κλείσει. Και για τη φιλιά, για τη φιλιά τσα μοναξάς, όρκο θα πάρω μόνο, πως θα κλουθά τα ζάλα μου να μπω στον κάτω κόσμο. Μπράβο. Και πάω σε ανέκδοτα να γελάσουμε. Θα πω τρία και μετά θα μπούμε σε ιστορίες. Τούτο εδώ που έχω μπροστά μου είναι το χαρτί που το έγραψα όταν μου το είπε ο γιατρός ο Μιχάλης ο Νεονάκης. Άγιο να είναι το χώμα που τον εσκέπασε το Μιχάλη, γιατί ήταν ειδικευόμενος στο Βενιζέλιο. Εγώ τον όρκησα το Μακαρίτη και δέσαμε φιλία φοβερή. Ένα βράδυ πήγε για ψάρεμα και δεν γύρισε ο Μιχάλης. Τον βρήκανε σε βάθος 18 μέτρων, ήταν φανατικός ψαράς και από τα καλύτερα παιδιά που γνώρισα στη θητεία μου στα νοσοκομεία. Ήταν η χαρά μου να έρθει περιστατικό στο νοσοκομείο που να έχει σχέση με τον Μιχάλη, γιατί έτρεχε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι ταχύτητα για να πέσει απάνω στον ασθενή. Και βέβαια ήταν καταπληκτικό στην αφήγηση των ανέκδοτων. Και όταν τον αποχαιρέτησα στην εκκλησία της Βαγιονιάς στο χωριό του, άρχισα τον επικίδιο με την μαντινάδα που πήρε η γυναίκα του μετά και έβαλε απάνω στον τάφο του σε μάρμαρο. Να ζήσεις μόνο μια αυγή. Αυτή τη μαντινάδα του έχει βάλει και είναι ακόμα πάνω στον τάφο. Να ζήσεις μόνο μια αυγή. Τόση ζωή σε φτάνει. Ρόδο που ζει πολύ καιρό, την ομορφιά του χάνει. Ακούστε λοιπόν τι μου είχε πει ο Μακαρίτης. Πότε τζαγκουρνομαδιούντανε και πότε χτύπα τα μεριά του, πότε εδερνοκοπανίζουντανε και πότε μούγκριζε ως σαν το χείρο τα Χριστούγεννα απάνω σε ένα τάφο. Περαστικός κάποιος άκουσε το θρήνος και είπε να ρίξει μια ματιά στο νεκροταφείο. Εράγησε η καρδιά του βλέποντας ένα άντρα 2 μέτρα να χτυπιέται απάνω στον τάφο, και ενστικτόδικα κινήθηκε με ραγισμένη την καρδιά να τον επαρηγορήσει. Καθώς τον επλησίαζε, έκανε τη σκέψη πως σίγουρα θα του είχε ποθάνει κι αν ένα κοπέλι, αλλιώς δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί ο τόσος κοπετός. Κουμπάρε του είκαμε με τρεμάμενη φωνή. Δε για γέρνιο πίσω μόνο στο θιό, σε πρεζεστάρο σταμάτησε. Να, πάρε ένα τσιγάρο και πες μου, ήντα σούτωνε ο αποκλές. Άρπαξε όλος το τσιγάρο και μόνο μια σε σταμάτησε. Σαν το άναψε όμως εξανάρχισε τριμύτερος. Έπα είναι θαμένος ο μόνος άνθρωπος που εμπόργε να με καταλάβει, είπε σε μια ανάπαυλα του θρήνου. Ποιος δηλαδή, ερώτηξε ο άλλος. Ο πρώτος άντρας της γυναίκας μου, κουμπάρε.

0: Εγώ θα πιένω να έρχομαι.
1: Πάω σε ένα μήνυμα που έρχεται τώρα από το Βόλο, από τον καλό φίλο τον Κωστή το Λαγουδάκη, που έλκει την καταγωγή από τα Πλευριανά του Μιλοποτάμου. Αγαπητέ Γιώργο Τασέβη μου, χρόνια πολλά και υγεία σε σένα και σε όλη σου την οικογένεια. Απαντώ στην αυριανή μαντινάδα. Να τι είναι το ραδιόφωνο. Είπα εγώ πριν από λίγο πόσοι άνθρωποι δυστυχείς είναι και δεν το λένε, και μόλις κλείσει η πόρτα τους σαν τα κοπέλια κλαίνε. Πότε πρόλαβε από το Βόλο για να μου πει, για να μην κλαίω εγώ γελώ, και άνθρωπος δεν γνωρίζει πως τρέχει δάκρυ με σωθιό και την καρδιά ποτίζει. Να σε καλά μρε Κώστα, να σε καλά. Πάμε να γελάσουμε. Στη στάση του αστικού στη Χανιόπορτα περιμένει ο Κωστής για να πάει στη δουλειά του στην Αλικαρνασσό. Ένα πρωί περνά κάποιος και αφού του τζιμπά μαλακά μαλακά το μάγουλο του κάνει κερατούκλι. Εστραβομουτσούνιας ο Κωστής και κατάπιε την προσβολή, γιατί ο άλλος ήτανε ο σαν τον Παλαιστή, τον Άβελ, τον Σέστακ. Την επομένη το πρωί να τον επάλει. Του ξαναζυμπά το μάγουλο και του ξανακάνει κερατούκλι, κερατούκλι. Το απόγευμα που εγιάγειρε στο σπίτι κάνει τσικεράς. Εδάβρε δυο πρωινές, περνά ένας κερατάς, ένας μαντράχαλος από τη στάση, και αφού με τζιμπά στο μάγουλο μου λέει κερατούκλι, κερατούκλι. Φαίνεται πως θα γίνει και ένας κουζουλός. Την επομένη το πρωί να τον ξανά, να τον ξανατζιμπά ο άλλος και του κάνει γελώντας κερατούκλι είσαι και μαρτυριάρης.

Και πάμε να γελάσω με τον Κινέζο. Ο Μάνολας μπήκε τις προάλλες στο λεωφορείο από τον Μπόρο για τη Χανιόπορτα. Έχω γράψει εδώ και καιρό αυτό το ανέκδοτο. Και ένας μεσομπούνταλος τον έκαμε Τούρκο. Μήπως εσέ κουμπάρε τον ερώτηξε Κινέζος. Ήντα λέει, ξαφνιάστηκε ο Μάνολας. Λέω, μήπως εσύ Κινέζος. Κατάλαβε πως ήταν παλαβός και άλλαξε κάθισμα πηγαίνοντας πιο μπροστά. Στην ανηφόρα του Καστρινάκη σηκώθηκε ο διπλανός του και ευθύς αμέσως εκόλλησε βεντούζα δίπλα του. Ο παράουρος. Μήπως είσαι κουμπάρι Κινέζος, τον ξαναρώτηξε. Άμεσα στο διάολο λείπε με, είπε ο Μάνολας που εσηκώθηκε και πήγε ακόμα πιο μπροστά. Στο καμαράκι εξανάκατσε δίπλα του άλλος. Μήπως είσαι κουμπάρι Κινέζος, ξαναρώτησε και έκαμε το Μάνολα να κατεβεί για να γλιτώσει. Δεν είχε κάνει όμως δυο ασκελιές όταν επετάχθηκε μπροστά του ο παράουρος που είχε κατεβεί κι αυτός. Τη χερούκλα του εσήκωσε να τον εσβερκώσει κάνοντάς του συγχρόνος. Ναι μρε Κινέζος είμαι. Και ο παλαβός, και για τα κουμπάρε τα μάτια σου δεν είναι λόξα.

0: Και πριν πάω σε κάτι που θέλω αποδελτίωσα έτσι από μια συνέντευξη του Λευτέρη του Παπαδόπουλου στον Κώστα τον Παλαχούτη, πριν πάω εκεί να σας πω ότι χθες μου έστειλε με το γιο μου το Χαράλαμπο στο Κυπαρίσι η Δέσποινα Ισπαντιδάκη το βιβλίο που ετοιμάζεται να εκδώσει. Είναι ένα μυθιστόρημα και είναι ένα μυθιστόρημα που κουβαλεί ένα τεράστιο ύμνο για τη γλώσσα μας, ένα τεράστιο ύμνο για τα ήθη και τα έθιμά μας. Δέσποινα με τρέζανες. Έχω διαβάσει το μισό βιβλίο, περίπου από τις 160 σελίδες έχω διαβάσει τις μισές, αλλά πίστεψέ με, σου βγάζω το καπέλο. Αυτά τα ήθη και τα έθιμα που τόσο όμορφα βάζεις μέσα στο βιβλίο, αυτή η στίχη, αυτά τα ριζίτικα που γράφεις, αυτές οι μαντινάδες, αυτές οι παροιμίες, υπέροχο βιβλίο, στην κυριολεξία υπέροχο. Δεν βλέπω την ώρα να...
1: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαφέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
13: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
14: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
17: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
18: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο.

0: Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και πάμε να δούμε τι ξέρετε, κυρίες και κύριοι, για τον καψωμένο το Στυλιανό. Έχω βρει κάποιες βιογραφίες κάποιων σημαντικών κριτικών που είναι ντροπή να μην ξέρουμε ποιοι είναι. Ο Στυλιανός ο καψωμένος υπήρξε φιλόλογος, υπήρξε παπυρολόγος και ιστορικός, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες γλωσσολόγους του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε, κυρίες και κύριοι, στα Χανιά το 1907, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών την τετραετία 1924-1928 και συνέχισε τις σπουδές του στα Πανεπιστήμια της Παβίας, του Μονάχου και του Βερολίνου. Το 1942 διορίστηκε επιστημονικός συνεργάτης στην Ακαδημία Αθηνών, δίδαξε αρχαία ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1944 έως το 1973. Διετέλεσε 2 φορές κοσμήτορας και επίσης πρίτανης του Απιθήτα, ήταν πρόεδρος του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, επιστήμονας διεθνούς κύρους, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την παπυρολογία, την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και την αρχαία τραγωδία. Πέθανε έπειτα από καρδιακή προσβολή καθοδόν από τη Βουρβουρού Χαλκιδικής για τη Θεσσαλονίκη το 1978. Αυτό το βούρια τον αφιερώνω στον αντιδήμαρχο, τον

πάνω τον Περισσινάκη, στον πατέρα του τον Μιχάλη, που είμαστε μαζί στο Δήμο Ηρακλείου αλότες δημοτικοί σύμβουλοι, εκείνος έγινε και αντιδήμαρχος, και στο δήμαρχο τον παλιό, τον Γιώργο τον Μιλιαρά. Άμε.

Και εδώ που ξαναχτυπάω ο Θάνος ο Χατζάκης από τα Χανιά. Προχτές δεν πρόλαβα να διαβάσω μια χιουμοριστική που μου στείλε. Ο Σάντο Λαγοκέφαλο λέει για αγαπό μου κάνει. Και ο Ντεθωρή με ξέγνιαστο γλακά και με δακάνει. Αυτό μου έστειλε προχθές. Και μια λέει που μπορεί να πει μόνο ο Άλεξο Μανώλης, επίσης στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν πρόλαβα να την πω. Πού και φορά αρά και πού κι όποτε ποτέ πότε κι όποτε πότε πότε να έρχεσαι να παίζομαι ως παίζαμε και τότε. Και τώρα με αφορμή το Γεωργιό μου στέλνει τρεις. Γιώργο το λένε το μικρό, Γιώργο και το μεγάλο, και μια κοψιά στη λεβεδιά είναι ο γης του άλλου. Δεν ταιριάζει πολύ φίλε. Και χίλια να είναι τα χρόνια σου Γιώργο μου που θα ζήσεις, και του παππού σου το όνομα ξάνιξε να τιμήσεις. Ωραία. Να λένε όπου σε θωρούν πως του παππού θυμίζεις, και να είναι οι πόρτες ανοιχτές όπου και να γυρίζεις. Να σας ζήσει μου λέει ο καλός φίλος, να είσαι καλά. Και μου στέλνουν και μία μαντινάδα χωρίς όνομα, μόνο από το τηλέφωνο 452 τελειώνει. Φίλε γράψε μου το όνομα. Αγαπητέ Βιτόρο να είστε καλά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, πάντα άξιος. Αλάργω μισεύγω και ξανά δε σου την εχαρίζω. Ποια την καρδιά, για να μάθεις μέσα στη ζήση και είδα αξίζω. Κάτι θέλει ακόμα δύο συλλαβές. Α, Κωνσταντίνος, μου γράφεις μόνο το μικρό όνομα από κάτω. Λοιπόν, πάω όμως σε μια άλλη είδηση που πρέπει να ξέρουμε. Ποιος Άγιος και ποια η ιστορική του διαδρομή. Όταν λέμε Άγιος Αθανάσιος ο Τρίτος ο Πατελάρος, υπήρξε οικουμενικός πατριάρχης από την Αξόμηλο ποτάμου, σπούδασε αρχαία ελληνική φιλολογία, φιλοσοφία και θεολογία, εκάρι μοναχός στο συναϊτικό μετόχι του Χάνδακα, ανέβηκε όλες τις βαθμίδες της ιεροσύνης, εξελέγη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, άσκησε σημαντικό ιεραποστολικό έργο στη Ρωσία και η Ρώσικη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο. Ο τάφος του είναι πηγή αγιάσματος και ιαμάτων και το σκήνομά του διατηρείται άφθαρτο στο Χάρκοβο της Ουκρανίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Όλα αυτά μας τα λέει ο καλός φίλος ο Γιώργος ο Παναγιωτάκης, ο συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής. Εκατομμύρια πιστών, συνεχίζει ο Γιώργος, προσέρχονται για να προσκυνήσουν το σκήνομά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεόφυτος πατελάρος, ο πρώτος Μητροπολίτης Κρήτης, ήταν ανιψιός του. Τμήμα του Ιερού Λειψάνου του μετακομίστηκε στη γενέτειρά του στις 21 Αυγούστου του 1993. Από τότε κατά την ημέρα αυτή καθιερώθηκε η εορτή της μετακομιδής των Λειψάνων του στην Αξό Μιλοποτάμου. Και πρόσφατα που το Χάρκοβο, κυρίες και κύριοι, εδέχεται αυτές τις επιθέσεις από τη Ρωσία, ο Σιμισακογιώργης έγραψε μια μαντινάδα που τη διάβασα κάπου στο διαδίκτυο αλλά την κράτησα στο αρχείο μου. Κοπέλια παίζουνε κρυφτό στις γειτονιές του φόβου, εκείνες που πληθιάνανε στην πόλη του Χαρκόβου.

Κρήτη με τους, Κρήτη μου με τις κατσαμάδες, και τον Γιώργη και τον Βασίλη τον αξέχαστο, και τον Σύφη τον αξέχαστο, αλλά και τον Γιώργη τον αξέχαστο.

Και πάω σε ένα μήνυμα που έρχεται αυτή την ώρα από τον Γιώργο το Βογιατζάκη και απαντά στη σημερινή μαντινάδα. Ίσως πρέπει να αλλάξω και να βάζω μαντινάδα που να έρχονται απαντήσεις και θα γίνει αυτό, γιατί βλέπω ότι αυξάνονται πάρα πολλοί μαντινάδες και τρώμε πάρα πολύ ώρα, παρά το ότι εσείς θέλετε να συνεχιστεί αυτό. Ο Γιώργος λοιπόν ο Βογιατζάκης μου απαντά στη σημερινή μαντινάδα το πως οι ανθρώποι δυστυχείς είναι και δεν το λένε, και μόλις κλείσει η πόρτα τους σαν τα κοπέλια κλαίνε. Εκείνος λέει, δεν θέλω κακορίζικο οι ανθρώποι να με λένε, γι' αυτό μάθα τα μάτια μου στον πόνο να μην κλαίνε. Μπράβο ρε Γιώργη, μπράβο. Και πάω κυρίες και κύριοι στον Άδωνη, όχι στον Υπουργό Υγείας, στον Άδωνη της μυθολογίας μας. Ήταν ένας πανέμορφος νέος ο Άδωνης. Γεννήθηκε από ένα δέντρο από το οποίο έβγαινε ένα μύρο που το χρησιμοποιούσαν για την ταρίσευση των νεκρών. Πέθανε πρόωρα. Ξέρεις από τι πέθανε, Μάνο? Τον εδάγκασε ένας αγριόχειρος. Ναι, και πόθανε. Το λουλούδι ανεμόνι ξεπήδησε από το αίμα του Άδωνη. Αυτή η παπαρούνα η κόκκινη ξεπήδησε, λέει, από το αίμα του Άδωνη, τον οποίον Άδωνη ερωτευτήκανε και λάτρεψαν τρεις θεές: η Περσεφόνη, η Αφροδίτη και η Άρτεμη. Ο Δίας όρισε να ζει ο Άδωνης 4 μήνες με την κάθε μια. Ο Άδωνης συμβόλιζε την άνθηση της γης αλλά και το μαρασμό της. Τώρα πάει πιθαρούγκης. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
10: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3, ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
11: 6974-760-708.
10: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
12: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
9: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
13: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
14: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

Και πάω σε δυο μαντινάδες. Τις έχει γράψει και τις έχει τραγουδήσει ο Δερμιτζογιάννης, και τις παίρνω από το βιβλίο «Ο νους μου τα βουνά κρατεί» του Ματθεουδάκη του Γιάννη. Όσοι δεν εγνωρίσανε, λέει ο Δερμιτζογιάννης, όσοι δεν εγνωρίσανε πίκρες, καημούς και πάθη, σαν κολοκύθια μοιάζουνε στη μέση στο χωράφι. Αυτή είναι μια. Και η άλλη: όλα στον κόσμο είναι ρευστά σαν το νερό που τρέχει, γι' αυτό και λείπει απ' τη χαρά απόσταση δεν έχει.

Και πάω σε μια παλιά μαντινάδα που την συμπεριλαμβάνει στο βιβλίο του Μαθεουδάκης, σιγά σιγά τα βάσανα δειλά δειλά σημώνω. Γιατί έχει γλύκα η ζωή σαν έχει λίγο πόνο.

Και πάμε σε μια μαντινάδα του Καψαλανδρέα, του μεγάλου από την Πλακιώτισσα. Καρδιά μου, έλεγε ο Καψαλανδρέας, καρδιά μου, αν είσαι δυνατή, κάμε χαρά τον πόνο. Ήρθε καιρός να ειδώ κι εγώ, ήντα καρδιά σηκώνω.

Και άλλη μια μαντινάδα, αλλά παλιά αυτή. Τα δάκρυα είναι δυο λογιό. Και μπράβο στον Ματσιωδάκη που την ευρύχε και την φυλάσσει. Τα δάκρυα είναι δυο λογιό, ένα τον πονεμένο και ένα εις τη συνάντηση τον πολυαγαπημένο. Πάλε μου κουφαλιτάκι.

Σε τρεις ματινάδες πάω, πάλι από το βιβλίο νους μου τα βουνά κρατή του Μαθεουδάκη. Τη μια την έχει βγάλει ο Δερμητζογιάννης. Σκνίπα θα γίνω και θα έρθω στην κάμαρα που μένεις, να σε τζιμπώ, να τρώγε σε ύπνο, να μην χορταίνεις. Την άλλη τη λέει ο Γιαλάφτης, στην πάνω μπάντα της Μιλιάς, επόμενε να μίλω. Τίνος να πω τον πόνο μου από δεν έχω φίλο. Και την άλλη την παίρνει από τη δισκογραφία του Σκορδαλού, όσοι χαράχουνε τα πουλιά, όντε θα ξημερώνει, έχει η καρδιά μου σας εδί, μα δεν το φανερώνει.

Και πάμε σε μια μαντινάδα επίσης από το βιβλίο «Νους μου τα βουνά κρατεί» του Γιάννη του Βάρδα, του αγαπημένου μου Γιάννη Βάρδα, που του αφιερώνω ό,τι και βάλει ο Τσάπαρης. Άχι, και όταν αγαπά κανείς και δει τον άνθρωπό του, τσίντα γαλήνη, τσίντα φως δείχνει το πρόσωπό του. Και να πω, κυρίες και κύριοι, ότι απόψε παίζει στη γιορτή των Δαφνών ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, και πρέπει να πάμε να τον ακούσουμε. Και αύριο το βράδυ παίζει ο Γιάννης ο Σπινθάκης, και να ετοιμάζονται οι φίλοι του Κώστα του Κακουδάκη και του Μιχάλη του Πετσάκη, που τραγουδάνε και παίζουν την 1η του Ιούλη την Τετάρτη, ενώ στη 2 του Ιούλη είναι ο Γιώργης ο Παπαδάκης και η βράβευση του Νικολή, του γραμματικού συγκοινότητας, και του Γιώργη του Βιτόρου. Και μιας και λέμε για εκδηλώσεις, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μάνο τον Περισσινάκη, τον αντιδήμαρχο του Δήμου του Οροπεδίου, που με κάλεσε, και παρά τα προβλήματα θα πάω με πολύ χαρά και για το χατήρι του και για το χατήρι του πατέρα του και για το χατήρι του δημάρχου του σημερινού και για το χατήρι του Μιλιαρά και για το χατήρι των φίλων Χαρίδη μου και τα λοιπά και Τσικαλά και Ολονό που έχω απάνω στο οροπέδιο. Θα πάω να ενώσω 4-5 ανθρώπους που διηγούνται υπέροχα, να κάνουμε μια βραδιά με μοναδική αφήγηση, ευτράπελη αφήγηση αυτών των ανθρώπων. Πώς είναι το λαϊκό, η λαϊκή αυτή διάθεση για να βγει γέλιο. Από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας, και απόψε παίζει η Βραζιλία. Είσαι με τη Βραζιλία? Ναι. Γεια σας, τα λέμε αύριο.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Ιναλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολά η Κρήτη.
13: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
14: Η ζωή είναι λίγη και γοργό. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
15: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
17: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
19: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
19: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
18: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
19: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
18: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
20: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
21: Χρήστε!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τελευταία εκπομπή σήμερα τη σεζόν. Καταλαβαίνετε τι έχετε να τραβήξετε.
1: Πολλά, πάρα πολλά θέλω να πω εγώ. Σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να σας χαιρόμαστε.
0: Τους εορτάζοντες.
1: Έχεις κανέναν? Δεν έχεις?
0: Κοντινό, κοντινό όχι. Πιο ούτε. Πολύ γνωστούς και φίλους.
1: Ναι, ούτε εγώ έχω πολύ κοντινό.
0: Χρόνια πολλά να τους ευχηθούμε.

Για όποιον δεν κατάλαβε, είμαστε οι Μερακλίνες Σκοπελιές, 7 με 9 κάθε Δευτέρα. Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπούλα. Πίσω από το μικρόφωνο ακούτε την Κωνσταντίνα Καβαλάρη, τη Μιχαέλα Λογοθέτη και φυσικά μην ξεχνάμε τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη Διαμαντόγλου.

0: Μας καλείτε στο 210-51-22-159. Ή μας στέλνετε email στο cretefm@gmail.com για τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Μην ξεχνάτε μέρακλες κοπαγιές σε Instagram και TikTok, cretefm87.5 η σελίδα στο Facebook. Μας ακούτε ζωντανά από το ραδιοθάλαμο του Crete FM 87,5 με αναμετάδοση από το ράδιο Μεγαλόνησος 89,8 για την Κρήτη μας. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο τον Πατακό και στον Νίκο τον Καλονάκη. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Deutsche Telekom σε όλη τη Γερμανία και από το ράδιο Γέφυρα για όλη την Αυστραλία. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Κωνσταντίνα, ακόμα δεν μπήκαμε στην εκπομπή, έχεις πιάσει το κινητό. Σήμερα δεν θα το ακουμπάς καθόλου.
1: Ένα λεπτό, θέλω να
0: είσαι συγκεντρωμένη.
1: Κάτσε, περίμενε λίγο, γιατί μου έχουν στείλει αρκετά άτομα, αλλά θέλω να δώσω προτεραιότητα στο φίλο μου, το Μανώλη του Ψαλιδάκη, που μας ακούει. Με αυτό το παιδί, τι να πω τώρα.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Έχω περάσει πάρα πολλές καλές, ωραίες στιγμές σε γλέντια. Έχω πολλές αναμνήσεις και θέλω να το αφιερώσω και πιο μετά ένα κομμάτι.
0: Βεβαίως, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μας στον Πανάγο τον Λαζαρίδη που συντονίστηκε
1: τον
0: μαζί
1: είδα,
0: μας.
1: Οπότε τον είδα την Πέμπτη.
0: Θέλω να μου πεις λίγο την εμπειρία σου, γιατί έμαθα ότι περάσατε υπέροχα καταρχάς.
1: Ήτανε πάρα πολύ ωραία παιδιά.
0: Ότι είχε πάρα πολύ κόσμο επίσης.
1: Να πούμε ότι ήταν το τετραήμερο.
0: Πενθήμερο.
1: Βεβαίως. Το αντάμωμα. Εγώ την Πέμπτη που πήγα είχε τον Σαμόλη. Είχε...
0: Να πούμε ότι ξεκίνησε με Νίκο Ζωηδάκη.
1: Με Νίκο Ζωηδάκη που είχε. Αυτό νομίζω μου το είπε ο Παναγιώτης Λαζαρίδης. Αν δεν κάνω λάθος, να με διαψεύσει. Ο Ζωηδάκης νομίζω είχε 5.000 άτομα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και ο Σαμόλης, παιδιά, μιλάμε για πάνω από 7.000 άτομα.
0: Πολύ σωστά.
1: Είχε ασφιχτικά πάρα πολύ κόσμο την Πέμπτη που πήγα κι εγώ. Τι, διαφωνείς? Όντως είχε. Είχε πάρα πολύ.
0: Μην του δίνεις σημασία, πάμε παρακάτω. Καταρχάς να πούμε ένα συγχαρητήρια για 10.000 και λέει ο Λαζαρίδης.
1: Για το Σαμόλι είναι αυτό τώρα, ναι, που στέλνει. Ναι, ναι. Παιδιά, ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Φανταστείτε ότι είχαν ανέβει πάνω στο πάλκο και δεν τον έβλεπε στον καλλιτέχνη. Και ανέβηκαν πάνω. Είχε ανέβει πάνω και ο Κλαουράκης, ο πρόεδρος του συλλόγου, και τους είπε ότι κατεβείτε, γιατί είναι και ο υπόλοιπος κόσμος, ναι, που δεν μπορεί να τον δει. Και πολύ σωστά έπραξε και ο καλλιτέχνης το είπε, και ο Γρηγόρης, θέλω να πω. Και το είπε. Τώρα, εγώ εκεί τι θέλω να πω. Στην Πετρούπολη που είχαμε πάει,
0: ναι,
1: όσα άτομα και να είχαν μπροστά, τον εβλέπαμε γιατί τον είχαν πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει το ίδιο και να γίνει το ίδιο και στα λοιπάσματα.
0: Εγώ νομίζω ήταν ψηλά, όχι.
1: Ήταν ψηλά, αλλά είχαν βάλει την πίστα, ας πούμε, που
0: ήταν.
1: Κοίταξε
0: να δεις, αντικειμενικά τώρα, όταν έχει 10.000 άτομα, όσο ψηλά και να βάλεις την πίστα.
1: Ναι,
0: δεν θα βλέπεις.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ναι, αλλά στην Πετρούπολη είναι αρκετά ψηλά και δεν τους έχουν βάλει.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται. Και το κάθε χώρος έχει.
1: Ναι, νομίζω έχει ότι του χρόνου θα ήταν καλύτερα, ναι, να μην βάλουν αυτή την πίστα που βάζουν. Να αφήσουν μόνο το πάλκο να είναι ψηλά για να μπορέσει.
0: Να πούμε συγχαρητήρια καταρχάς για αυτή τη διοργάνωση και για το σε θελοντές, σε όλο αυτό τον κόπο που κάνουν.
1: Πραγματικά.
0: Πέντε μέρες σε ρί, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ρίξανε πάρα πολύ δουλειά τα παιδιά. Βέβαια ήταν αρκετά συντονισμένα, μπορώ να πω. Ο Σύλλογος Κριτών και Ρατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι. Πρόεδρος ο Αντώνης ο Κλαουράκης.
0: Πολύ ωραία διοργάνωση.
1: Πολύ ωραία τα χορευτικά.
0: Χορευτικά. Είδα πάρα πολύ όμορφα βίντεο.
1: Και φυσικά και ο κόσμος ήταν πάρα πολύ.
0: Δεν κατάφερα να έρθω δυστυχώς, γιατί είχαμε και εμείς τη δική μας εκδήλωση. Με τον Νίκο το Μανιουδάκη, μια έτσι πολύ ωραία εκδήλωση. Ο Σύλλογος Κριτών το Κρικρί. Η πρόεδρος η κυρία Μαρία Κακουλάκη.
1: Σάββατο ήταν.
0: Ήτανε Σάββατο, ναι. Οι προετοιμασίες, ξέρεις, σε ένα σύλλογο είναι πολλών ημερών. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μανώλη Μπουρλάκη που μου έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσω τον κλείδο, να το φυθούμε περαστικά, γιατί είχε ένα πρόβλημα στη μέση και έκανα ένα χειρουργείο.
1: Περαστικά λοιπόν.
0: Και να
1: πώς
0: τον ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε.
1: Να φανταστώ,
0: τα πήγα εξαιρετικά.
1: Εκεί τα δικά.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ήτανε. Με τον Ευθύμη το Τζάτσο συμπαρουσιάσαμε μαζί. Περάσαμε πολύ όμορφα με τον Νίκο το Μανιουδάκη, χόρεψαν τα χορευτικά μας, με τον χοροδιδάσκαλο το Δημήτρη το Δελή. Τι άλλο να πω, περάσαμε εξαιρετικά. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε, λέτε, σιγά σιγά, έτσι, με ένα ολοκένουργιο κομμάτι του αγαπημένου, πολύ αγαπημένου
1: Αλεξάκη Σαριδάκη.
0: Βασίλη Σταυρακάκη.
1: Α, Βασίλη Σταυρακάκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ευχηθούμε καλό τάξιδο, πάντα επιτυχίες. Στίχη και μουσική Μίτσο Σταυρακάκης. Αγαπώ πάρα πολύ και το Βασίλη, το Σταυρακάκη και τον Μίτσο. Αυτά. Η ονομασία του κομματιού λέγεται Λύθη.
1: Καλό τάξιδο να πούμε και πάντα επιτυχίες. Εγώ δεν το είπα. Μόνη μου, εδώ.
0: Αφού δεν είναι, ασχολείσαι με άλλα πράγματα.
1: Δεν κάνω τίποτα άλλο. Τέρμα, αυτό ήταν.
0: Για την επόμενη μία μισή ώρα θα στο πάρω από τα χέρια να δω.
1: Παιδιά μου στέλνουν πάρα πολύ και θέλω να στείλω στο φίλο μου το Βαγγέλη από τα όμορφα Φραντζεσκιανά Μετόχια και μου στείλε μια τέλεια φωτογραφία. Θα στη δείξω.
0: Για να δω.
1: Και μάλιστα μου λέει πότε θα πάω και πότε θα πάω. Ελάτε, αμάξερα, θα σου λέγα.
0: Ένα στείλω και στην οικογένειά μου, εννοείται, που πάντα συντονίζονται στην παρέα μας πρώτη-πρώτη, από τα πρώτα μηνύματα.
1: Εγώ θα στείλω στον μπαμπά. Έχω ιδιαίτερη αγάπη εγώ στον μπαμπά και εκεί στη Σάμμο στα κοντέικα τη Σάμμο.
0: Την αγάπη μας. Και να στείλουμε και στον αγαπημένο μας Χρήστο Νάτσιο που μας εύχεται καλή εκπομπή. Να πούμε ότι είναι η τελευταία τη σεζόν, όπως είπαμε και πριν. Οπότε.
1: Ευχόμαστε να υπάρξει και το χρόνο.
0: Για σένα θα το σκεφτώ, να ξέρεις. Αν δεν αφήσεις το κινητό.
1: Θέλω να σου δείξω αυτό εδώ. Να το.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Φοβερή.
0: Τέλεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ζηλεύω.
0: Πολλοί μου λένε μαύρισες και είναι απλά το μαύρισμα από τη δουλειά, ας πούμε.
1: Εγώ
0: δηλαδή.
1: Τι να πω.
0: Λίγο τα χέρια μόνο, τίποτα άλλο.
1: Εγώ τι να πω, η δόλια που έχω κάνει.
0: Εσύ μια χαρά είσαι, μην μιλάς καθόλου.
1: Εντάξει, όχι, ναι. Δεν έχω παράπονο. Είμαι μια χαρά, τέλεια.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλου 25 στο Εγάλαιο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλαιο, στου Στελιανού το σπίτι.
12: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
13: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Μέχρι και τις 9 να σας κρατάμε συντροφιά λοιπόν με Ρακλίνες Σκοπελιές. Τελευταία εκπομπή, καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στην όμορφη παρέα μας. Την καλησπέρα μας και την αγάπη μας να στείλουμε στην κυρία Στέλλα από την Οίκαια.
1: Την αγάπη μας, την αγαπημένη μας Στέλλα από την Οίκαια. Και βλέπω και ένα υπέροχο μήνυμα που έστειλε. Θέλω πολύ να το πεις.
0: Καλησπέρα στις υπέροχες Ρημερακλίνες Σκοπελιές. Καλησπέρα στο μοναδικό Νικολίμιο. Τους ακροατές σας ευχαριστούμε για όλα όσα απολαύσαμε από την υπέροχη εκπομπή σας φέτος. Και με ανυπομονησία περιμένουμε να επιστρέψετε δυναμικά. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Μια συγκίνηση.
1: Συγκινητικό, θέλω να πω. Εν τω μεταξύ, εμείς καλά τα λέμε. Πάμε για του χρόνου. Θα πάμε για του χρόνου. Αλλά για να ήταν.
0: Δεν θα πάμε. Πρέπει να το σκεφτώ αν θα σας αντέξω για ακόμα μια χρονιά.
1: Εμένα ή το Παναγιώτη τον Νικολίτη.
0: Και τους δύο.
1: Καλά, βέβαια, τώρα άμα βάλουμε τους ταχυδρόμους να συνεχίσουν το χρόνο, δεν γίνεται να μην συνεχίσουμε εμείς. Εντάξει τώρα. Παναγιώτη, εν τω μεταξύ θέλω να στείλω την αγάπη μου στον Πανάγο, το Λαζαρίδι όμως, γιατί τον είδα κιόλας από κοντά. Τον είδα.
0: Το ξέρω.
1: Πού το ξέρεις, στόπα. Α, στόπα πριν που ήρθε.
0: Μου το είπες και πριν, μου το είπε και ο Πανάγος, εννοείται.
1: Το ρουφιανάκι.
0: Γιατί καλέ είναι ρουφιανάκι.
1: Όχι, αφού μου το είπε. Την αγάπη μου ήταν εκεί, ναι, ήταν ωραία. Και τώρα θα βάλεις το κομμάτι που σου πάει.
0: Πανάγο, εντάξει, μπάλεψες.
1: Έλα, εντάξει.
0: Θέλω να δω.
1: Πες τώρα τα εκεί πέρα τα δικά σου τα ψέματα. Όχι, μια χαρά. Μιλήσαμε κιόλας, αλλά εμένα εκείνη τη στιγμή μου μίλαγαν στο λόγο μου ταυτόχρονα 15 άτομα.
0: Εντάξει, και είναι όλους λογικό.
1: Εντάξει, είχα
0: νομίζω το είπα κιόλας.
1: Είχα να του δω και καιρό η αλήθεια. Ναι, τέλος πάντων.
0: Δεν μας έκανες την τιμή.
1: Για να έρθω στο εσά.
0: Όχι, γενικά, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Α, εντάξει. Άλλοι καιροί. Τέλος πάντων, θέλω να αυτό. Πάμε σε Αντώνη Μαρτσάκη. Σε σιρτά, Κισαμίτη και σιρτά. Ωραία, πάμε σε Κισαμίτη και σιρτά.
0: Είμαι πολύ συγκινημένη σήμερα. Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Ναι, δεν το βάζω για σένα όμως.
0: Δεν πειράζει, είναι Αντώνη Μαρτσάκη όμως.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου το Μανώλη τον Ψαλιδάκη.
0: Φύγαμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Μου έχεις πάει στα νεύρα.
0: Καλά.
1: Μου έχεις πάει στα νεύρα.
0: Καθημερινό φαινόμενο είναι αυτό, δεν είναι κάτι.
1: Τέλος πάντων, τι να πω τώρα. Του χρόνου, σε παρακαλώ, πριν θέλω να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι από εκεί απέναντι. Έλα, εντάξει. Εντάξει. Γεια σου, Παναγιώτη. Πίστεψε μου, δεν θα μου λείψεις καθόλου. Καθόλου. Είναι για να βλέπω.
0: Τι ώρα έρχεται.
1: Είναι για να βλέπω. Αυτό εδώ είναι το μακρινό μου το αγόρι. Είναι να βλέπω τι ώρα θα έρθει. Όποιος κατάλαβε και είναι εδώ της περιοχής, ξέρει. Πάμε να πούμε μια αρκετά μακρινή. Ναι. Αρκετά μακρινή θα έλεγα. Πάμε προς Σαντορίνη μεριά. Πάμε στο φίλο μου τον Πέτρο τον Μπρέκα. Να του πω και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να σε χαιρόμαστε. Με υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά. Εύχομαι να χαίρεσαι την ονοματάρα σου. Πρέπει να είναι πολύ ωραία τώρα. Στη Σαντορίνη, στην νησάρα μου. 1η Αυγούστου θα είμαι και εγώ εκεί, θέλω να το πω.
0: Αλήθεια.
1: Θα πάω Σαντορίνη φέτος, θα κάτσω.
0: Θα πας να βρεις και τη φίλη μου την Ιωάννα.
1: Την Ιωάννα, πολλά φιλιά στην Ιωάννα τη Μεδρίνου.
0: Την αγάπη μας.
1: Αν θυμάμαι που είναι, Καμάρι είναι, πού είναι.
0: Καμάρι, ναι. Καμάρι, Love, ναι. Boat.
1: Λογικά θα πάω από και, και από εκεί καμιά βόλτα. Έχω να πω παντού βασικά, ξέρεις, σε πόσα άτομα έχω πει. Ναι, θα πάω. Και στο τέλος ξέρεις, θα είμαι.
0: Πόσες μέρες θα πας?
1: 9-10 μέρες θα κάτσω σίγουρα.
0: Εντάξει, προλαβαίνεις. Να πας όπου έχεις πει.
1: Ξέρεις, μέχρι να δεις λίγο θιάδες, λίγο το ένα, ξαδέρφια, ιστορίες, φίλους, από εδώ, από εκεί. Θα πάω, σίγουρα.
0: Όταν το ακούς και live αυτό τώρα... δώσε λίγο χαλί.

0: Πώς σου φάνηκε η χρονιά μας φέτος?
1: Θα ήταν τέλεια αν έλειπε ένα άτομο από την εκπομπή.
0: Εγώ αλλά... μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι να κάνουμε, πώς λέγεται,
0: ανασκόπηση
1: της χρονιάς. Νομίζω το κάνουμε κάθε χρόνο, σχεδόν. Τα κάτι κάνουμε, δεν γίνεται να κλείνουμε έτσι. Πέρυσι δεν είχα έρθει στο κλείσιμο γιατί είχα ένα αρκετά σοβαρό θεματάκι, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχα έρθει, είχα βγει όμως στον αέρα. Καλά θυμάμαι, Παναγιώτη.
0: Τώρα το θυμάμαι που το λες.
1: Ναι, παιδί μου, είμαι 100% σίγουρη. Εντάξει, περάσαμε πολύ ωραία, μπορώ να πω. Με τα καλά μας, με τους τσακωμούς εκεί, με τον Παναγιώτη. Τις μάχες.
0: Αναμενόμενα είναι αυτά.
1: Ναι, αυτό θα μου λείψει. Τις μάχες, αυτή η άπνοια. Εκεί πέρα να τσαντίζει το Παναγιώτη και να μας λέει, έλα άπνοια. Πέρασε τέλεια και αυτή τη χρονιά και φυσικά με όλους τους ακροατές που είναι δίπλα μας σε κάθε εκπομπή. Κάθε Δευτέρα ήταν συντονισμένοι και μας δείχνανε την παρουσία τους με τα mail τους, με τα μηνύματά τους, με τα τηλέφωνά τους, με την αγάπη τους που μας δείχνανε και μας δείχνουν τόσα χρόνια.
0: Χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν τίποτα, εννοείται.
1: Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα συγκινούμαι εγώ. Πόσα χρόνια είμαστε, 6, 7 μπαίνουμε.
0: Ναι, νομίζω κι εγώ. Είμαστε... Από το 2020.
1: Ναι, τώρα ο Παναγιώτης δεν έχει ούτε λίγο συνέστημα γιατί δεν
0: τίποτα,
1: το έχει ζήσει
0: τίποτα,
1: με τους δικούς του. Γιατί δεν ξέρουν, ναι, δεν ξέρουν. Τώρα μπαίνετε σε αυτή τη φάση και θα συγκινήσετε, θα είστε δεμένοι με τους ακροατές. Τι να κάνουμε ρε Παναγιώτη. Εντάξει, όλα καλά όμως. Εδώ είμαστε και του χρόνου εδώ θα είμαστε. Για εσάς δεν ξέρω.
0: Του χρόνου εγώ υπόσχομαι από τώρα θα οργανωθούμε καλύτερα για...
1: Για ηχολήπτη.
0: Καλά, πέρα από αυτό. Για κάποιες έτσι ζωντανές εκπομπές.
1: Ναι,
0: παρουσιάσεις
1: νομίζω
0: βασικά,
1: του χρόνου υπόλοιψη. Θα μπούμε... Βασικά δεν θα αποκαλύψουμε πολλά πράγματα. Θα τον κρατήσουμε για έκπληξη. Αλλά του χρόνου θα κάνουμε και κάτι λαϊβάκια. Τι λες?
0: Έτσι λέμε.
1: Έτσι,
0: έτσι.
1: Τώρα κάπως, δεν θα πούμε περισσότερα. Έτσι. Πρέπει λίγο πρώτα να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε και να σας το πούμε όταν τελειώσει αυτή.
0: Όταν έρθει η ώρα.
1: Όταν έρθει η ώρα και τηλεοποιηθεί αυτό το. Να το κάνουμε σωστά. Δεν πάμε γιούρκια, έτσι. Πρέπει να το συζητήσουμε.
0: Εμείς ποτέ. Εμείς ποτέ.
1: Είμαστε μια εκπομπή σοβαρή. Και πολύ... Εσύ είναι βέβαια στο χαλί την ώρα που μιλάμε. Έχουμε χρόνο. Έχω λίγο χρόνο. Θέλω να πω στον Παναγιώτη του Διαμαντόγλου να μας πει πώς πέρασε όλα αυτά τα χρόνια και τη φετινή τη χρονιά. Μετά θες να μας πεις?
0: Όχι, όχι, τώρα θέλουμε.
1: Πες, πρέπει να πας σε κομμάτι. Είναι 5 λεπτά. Μίλα.
0: Έλα, όλη τη χρονιά σε παρακαλάμε. Πες κάτι.
1: Άσε μας λέει. Ρε παιδί,
0: να σου
1: μου
0: πω ότι οι ακροατές θέλουν καλησπέρα και σε σένα. Οπότε θέλω να σε ακούσουνε.
1: Και λένε κιόλας και ότι είσαι και πολύ καλός που να ξέρουν τι τραβάμε. Βγες ρε παιδί μου στο μικρόφωνο, θα νομίζουν κιόλας ότι σε κρατάμε εδώ πέρα.
0: Α, δεν θέλει να μιλάει, καταλαβες. Οπότε μην ξαναστείλετε καλησπέρα στον ηχολήπτη.
1: Ρε παιδί μου, πες ένα καλησπέρα σε όλους. Είναι τελευταία εκπομπή. Ντρέπεσαι.
0: Μάλλον ξέχασε να μιλάει στο μικρόφωνο.
1: Ναι, αφού έχουν κλείσει τα χειδρόμια. Στου ταχυδρόμου μιλά, αφήνουνε. Ή σε βάζουνε τη μωρή ξύλο Παναγιώτη, θα μιλήσω, θα σου πούμε εμείς. Γιατί εδώ σου δίνουμε την ελευθερία του λόγου και δεν. Δεν την εκμεταλλεύεσαι να πάρεις λίγο διασημότητα, λίγο. Πώς το λέγει ο Σπύρος, 4,5, 4,8. Πόσο. Τι είπε? Πόσο πληθυσμό έχετε,
0: 3 εκατομμύρια.
1: Πάμε παρακάτω, έλα.

0: κατέβασε, μην τρέπεσαι, εδώ είμαστε μαζί σου. Θέλω να κάνω ένα βίντεο, σας παρακαλώ, όταν κατεβαίνουν τα μικρόφωνα, όχι όταν ανεβαίνουν μάλλον τα μικρόφωνα, το τι γίνεται. Θέλω πάρα πολύ να το κάνουμε βίντεο αυτό. Τι συζητήσεις κάνουμε, τι απορίες έχουμε, τους τσακωμούς μας, τους ωραίους αυτούς τσακωμούς με τον Παναγιώτη που κάνουμε. Θέλω όλα αυτά. Τι λέτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ξεφυσάει και εκεί. Ρε εσύ, είναι τελευταία χαμογέλα λίγο. Δεν θα με ξαναδείς. Θα πάω από αυτό. Του χρόνου θα με δεις. Για σένα δεν ξέρω. Για σένα δεν ξέρω. Αλλά του χρόνου εγώ εδώ θα είμαι. Εσύ να πάρουμε το Γιάννη λες. Α, εντάξει, θα το σκεφτόμαστε.
1: Ποιο Γιάννη?
0: Τον Γιαχολεπτή. Το Μανόπουλο.
1: Α, το Μανόπουλο, ναι, βεβαίως.
0: Γιατί είσαι πιο Γιάννη, λέει.
1: Γιατί άμα ήθελε στον ταχυδρόμο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα μας έκλεινε τα μικρόφωνα πολύ
0: χειρότερα. Ναι, ναι, όχι.
1: Γεια σου, Συντεκνάρα, να στείλουμε πολλά φιλιά.
0: Γεια σου, Συντεκνάρα, κατά τα άλλα. Γεια σου, Συντεκνάρα.
1: Ναι, εκεί δεν θα με λέγεις ούτε ένα λεπτό, όχι τόση ώρα που μιλάς τώρα εδώ πέρα.
0: Κάτι είχα καταλάβει στη. Νεράκι πίνατε καθόλου?
1: Δεν πειράζει, όμως εμείς με το Συντεκνό όταν κάναμε εκπομπή λέγαμε μαντινάδες.
0: Τώρα δεν λένε και πολλές από ό,τι έχω δει. Λουσοδιάρες σας πιάνει. Αυτό έχω να πω. Πάμε παρακάτω.

0: Συγγνώμη, με το... Το άκουγα και γέλασα μόνο μου. Λέει, τι κάνει μια μέλισσα στο γυμναστήριο. Συγγνώμη, πριν πάμε σε διαφημίσει. Τι κάνει μια μέλισσα στο γυμναστήριο. Ζούμπα.
1: Πάμε διαφημίσει και επιστρέφουμε για το τρίτο ημίωρο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
7: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του φωτεινάκι.
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο. Δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.
16: Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
17: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
19: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο με τις μερακλίνες κοπελιές.
1: Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Ορέστη τον Πασπαράκη που λέει καλό καλοκαίρι.
0: Εννοείται ότι θα του βάλουμε τη μουσική πεθυμιά.
1: Εννοείται αυτό.
0: Να στείλουμε την καλησπέρα μας
1: Μερακλής,
0: λοιπόν.
1: Πολύ θέλω να πω συγκεκριμένος.
0: Εκεί στη Νέα Υόρκη λοιπόν. Πάντα μας ζητάει τα καλύτερα κομμάτια. Να του στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς. Να μας πει και τι καιρό κάνει εκεί. Να μας στείλει ένα μήνυμα.
1: Να μας πει τι καιρό έχει στη Νέα Υόρκη. Τι?
0: Έχει Μουντιάλ.
1: Έχει Μουντιάλ.
0: Ναι. Ποιοι παίζουν Mundial σήμερα? Βραζιλία. Δεν ακούω.
1: Η Ιαπωνία.
0: Βραζιλία ή Ιαπωνία.
1: Okay.
0: Ναι. Ξέρω ότι είναι δυνατό παιχνίδι σήμερα. Πότε τελειώνει το Μουντιάλ?
1: Όχι, δεν θα το γυρίσουμε σε ποδοσφαιρικό τέτοιο του χρόνου, γιατί έγινε ένας πανικός φέτος. Λίγο ΑΕΚ, λίγο Παναθηναϊκός, λίγο Ολυμπιακός. Τώρα το Μουντιάλ.
0: Όχι, απλά ξέρεις, φέτος έχω ρίξει πολύ γέλιο γιατί.
1: Με την ομάδα σου. Τι πάθα.
0: Δεν θα το σχολιάσω. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τα περισσότερα βίντεο που έχω δει, ξέρεις και καλά, με τις γυναίκες που. Τελείωσε το πρωτάθλημα, τελείωσε το ένα, τελείωσε το άλλο και ξαφνικά έχει και Μουντιάλ φέτος. Οπότε τελείωσε.
1: Α, ναι, ισχύει, το έχω δει και εγώ αυτό.
0: Και είναι και κάτι ώρες εδώ μεταξύ. 10 η ώρα το βράδυ, 4 η ώρα το πρωί, 3 η ώρα το πρωί, 7 η ώρα το πρωί.
1: Ας μην το δω, δεν με πειράζει.
0: Μα έχει κάθε
1: θα
0: μέρα. Σχεδόν κάθε μέρα έχει πόσα
1: παιχνίδια. Τελειώνει, παιχνίδια. Έχει πολύ ακόμα.
0: Μέσα Ιουλίου σου λέει.
1: Α, μέσα Ιουλία. Εντάξει, Ιούλιο πότε έχουμε ρε παιδιά, σε τώρα.
0: Ποιο θα το πάρει η Παναγιώτη φέτος?
1: Δεν ξέρεις.
0: Τίποτα δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε να αφιερώσουμε λοιπόν Κωστή Μουντάκη στον φίλο μας τον Ορέστη τον Πασπαράκη.

Εδώ είμαστε λοιπόν και λέει χαρά η Αρκαδιανού. Τσιπώνους και τα βάσανα πληθώρα κουλαντρίζω και ποτέ λίγο με χαρά με κόπο ξεχαντρίζω.

0: Άστο, η Κωνσταντίνα ακόμα θα επιστρέψει σε 1,5 λεπτό. Ποιες λίγο νερό.
1: Στραβοκατάπια το δόλιο.
0: Και λέει λοιπόν ο Στέγιος ο Βερικάκης: με λίγο πράμα χαίρεται άνθρωπος και γλεντίζει, και με το γέγιο τσικαϊμού σαπούχι κουλαντρίζει.

0: Μετά από 7 χρόνια έζησε να το ακούσω και αυτό από τον Παναγιώτη. Όχι, δεν πάμε σε κομμάτι. Θα μιλήσετε.
1: Να πούμε ότι γενικά κάθε Δευτέρα είναι λίγο cheat day εδώ πέρα. Άλλοι έχουν το Σαββατοκύριακο, εμείς έχουμε τη Δευτέρα.
0: Έχω τη Δευτέρα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε εδώ πέρα. Και το είχε πει και ο Πατακός. Λέει κάποια περίοδο πήγαινε και εκείνος. Εκείνος μπορεί να μου το κόλλησε.
1: Γενικά κάθε Δευτέρα
0: τρώμε αβέρτα. Να είναι καλά εδώ πέρα, όλοι οι τηλεβεράδες μας έχουν μάθει. Μπορείς να το πάρεις?
1: Μπορώ.
0: Ευχαριστώ. Γενικά, εγώ είμαι λίγο, είμαι σε αυτό το φαΐ. Έως πολύ μπορώ να πω.
1: Junk food.
0: Ναι, ναι, μ' αρέσει ρε παιδί μου και αυτά.
1: Και εμένα η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, σε πολύ κόσμο αρέσει, αλλά δεν είναι και πολύ.
0: Ναι, εγώ μπορώ να τρώω κάθε μέρα. Δηλαδή, το φτάνω, ναι, στα, ναι, ναι, όρια.
1: Και εγώ το μεταξύ είμαι και το ένα άκρο με το άλλο άκρο. Δηλαδή, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι σαλάτες, τα λαχανικά,
0: και εγώ
1: τα φρούτα.
0: Τρελαίνομαι.
1: Όλα αυτά.
0: Αλλά απ' την άλλη. Αυτό. Δηλαδή, εγώ είμαι στις σαλάτες, στα φρούτα, στα έτσι, στα αλλιώς. Αλλά αν θα δω τη κοντομπουκίτσα εκεί, με στο λαδάκι, θα κάνω μια βούτα και στην κέτσαπ και θα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Το φάω.
1: Χωρίς κέτσαπ, εγώ δεν μπορώ το οτιδήποτε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έχω.
0: Να, αυτό
1: τρέλα.
0: Δεν είπαμε.
1: Είδες.
0: Θαλασσινά κρέας.
1: Αλλά.
0: Κέτσαπ μουστάρδα. Τα βασικά. Τα βασικά.
1: Όσπρια.
0: Όσπρια καθόλου.
1: Δεν τρως.
0: Τρώω. Τρώω φακές. Θα φάω φακές.
1: Και φακές.
0: Τα φασολάκια τι πιάνετε, λαδερό, ε. Ναι. Φακές.
1: Εντάξει, φακές, μια χαρά.
0: Φασολάδα, ας πούμε, αν το φτιάξει μάνα μου, μπορεί να φάω μια κουταλιά. Απαπα, τρελαίνομαι.
1: Και για φασολάδα και για γίγαντες.
0: Γίγαντες, τα πιο μεγάλα που είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά μου αρέσουν πολύ στο φούρνο. Έτσι το.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα φάω ένα πιατάκι. Δεν το. Ένα πιατάκι πολύ μέρα. Τι άλλο, μαυρομάτικα σαλάτα. Μ' αρέσουνε. Η φάβα τρελαίνει.
1: Και οι φακές είναι πολύ ωραία να κάνεις κρύα σαλάτα.
0: Μ' αρέσει.
1: Πάρα
0: σε
1: πολύ.
0: Σαλάτα, ναι. Η φάβα μπορεί να τρώω κάθε μέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχεις φάει από τον νησί μου γι' αυτό.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Θα σου φέρω.
1: Τι από τη Σαντορίνη.
0: Δεν το κατάλαβα τη Σαντορίνη. Έχουμε την καλύτερη φάβα.
1: Το ξέρω, αλλά δεν μου αρέσει η φάβα.
0: Έχεις φάει από τη Σαντορίνη, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν έχω φάει.
0: Και η Σχοινούσα έχει πολύ ωραία φάβα, η αλήθεια είναι.
1: Σχοινούσα, να στείλουμε πολλά φιλιά στη φίλη μου την Ειρήνη τη Σκαρλάτου που είναι εκεί.
0: Πολλά φιλιά. Σκαρλάτου, έχω και μια γνωστή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, που είναι και από εκεί και μπορεί να λέμε να έχουν συγγένεια. Σίγουρα μπορεί να έχουν συγγένεια. Μπορεί. Α, το έχουμε ξαναζητήσει.
1: Ναι, ναι. Την αδερφή τη, λες.
0: Ναι, η αδερφή τη. Πολλά φιλιά.
1: Πολύ χαιρετισμού να στείλουμε την αγάπη μας.
0: Εντάξει.
1: Παναγιώτη, μπορείς να αφήσεις το κινητό.
0: Το Μουντιάλ βλέπεις. Τι ναι, δηλαδή.
1: Εμείς ζητάμε να πεις μια καλησπέρα στον κόσμο και ασχολείσαι με το κινητό.
0: Είναι το τελευταίο μισάωρο. Μισάωρο.
1: Όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά τις διαφημίσεις.
0: Μετά τις διαφημίσεις που θα μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
1: Όχι, δεν θα πει τίποτα γιατί του δώσαμε την ευκαιρία και δεν είπε.
0: Δεν θα μιλήσεις. Όχι.
1: Δεν πειράζει, να βλέπει και ο κόσμος, να μην στέλνει καλησπέρες στον ηχολήπτη.
0: Όχι, όμως
1: που τον έχουν και σε αγάπη.
0: Δεν τις ξαναλέω εγώ τις καλησπέρες, τελείωσε. Έχει τελειώσει, έχει μπει blacklist μαζί με όλους τους υπόλοιπους ταχυδρόμους. Πάμε παρακάτω.

0: Πώς νιώθεις που όταν ξεκινήσαμε?
1: Ναι. Ήτανε καμία σχέση, συνεννοούμασταν.
0: Όχι, την πρώτη εκπομπή βασικά θα ήθελα. Για την ακρίβεια.
1: Τη θυμάσαι?
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Θυμάσαι που είχε μπει?
0: Έτρεμε φωνή μου.
1: Ποια φωνή, που είχαμε ξεχάσει τα μικρόφωνα ανοιχτά και μιλάγαμε, λες και είμαστε σπίτι μας.
0: Για κομμάτια μιλάγαμε, γιατί είχαμε πολύ άγχος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κομμάτια, και νομίζω ότι ήταν. Κάναμε τα θεματικά, ας πούμε, ασχολιόμασταν με χορούς και με
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς.
1: Και ήταν αυτή που. Η περίοδος που λέγαμε για τους χορούς της Κρήτης γενικά και το αναλύαμε εμείς.
0: Mm-hmm, ακριβώς.
1: Η πρώτη χρονιά. Και είχαμε ξεχάσει και το μικρόφωνο ανοιχτό και λέγαμε εμείς τα δικά μας εκεί.
0: Λέγαμε για κομμάτι. Συγκεκριμένα,
1: λέγαμε,
0: το θυμάμαι.
1: Ρε παιδί μου, λέγαμε για κομμάτι, λέγαμε, αλλά μιλάγαμε λίγο και πιο χαλαρά. Δηλαδή δεν είχαμε αυτό το,
0: ναι,
1: το μάγκωμα.
0: Και παρόλο που είχαμε κάνει, ας πούμε, με το Γιώργη τον Ταγάκη, τον
1: τα φιλιά μας,
0: πολύ,
1: την αγάπη,
0: την αγάπη
1: και
0: μας.
1: Τον είδα και την Πέμπτη.
0: Πολλά,
1: τον
0: πολλά
1: είδα την
0: φιλιά.
1: Πέμπτη, πολλά, πολλά φιλιά.
0: Παρόλο λοιπόν που είχαμε έτσι κάνει μια προετοιμασία, ένα χρόνο,
1: από
0: δύο.
1: Από τον καλύτερο δάσκαλο.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Και πολλά φιλιά στη Δήμητρα να στείλουμε.
0: Την αγάπη μας και στη Δήμητρα. Πάλι υπήρχε μεγάλο άγχος στην πρώτη εκπομπή. Δεν την ξεχάσω, νομίζω, ποτέ στη ζωή.
1: Εκεί πέρα λες, ξεκινάς μόνη σου, ξεκινάτε μόνοι σας. Φεύγει ο δάσκαλος, ας πούμε, που είχαμε δίπλα μας στο ράδιο και τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί ήταν σημαντικό σχολείο ο Νταγάκης. Είναι εδώ πέρα στο σταθμό.
0: Εννοείται.
1: Για όλους, όχι μόνο για μας. Οπότε όταν ξεκινάς και κάνεις κάτι μόνος σου, λες όπα, γιατί θυμάμαι ότι είχαμε χαρτί, μας έδινε χαρτί, μπορεί να το έχει και ακόμα, που έγραφε, ξέρω εγώ, τα κομμάτια, δηλαδή ήταν πολύ όλα οργανωμένα, εμείς απλά ερχόμασταν, βάζαμε ακουστικά και μιλάγαμε. Τώρα εμείς έχουμε μπει σε όλο αυτό το κομμάτι, εδώ και 7 χρόνια, που το κάνουμε μόνοι μας, οπότε είναι... αρκετά.
0: Εννοείται.
1: Τώρα το έχουμε συνηθίσει, βέβαια. Okay.
0: Το έχουμε παρασυνηθίσει, μου φαίνεται.
1: Ναι. Τώρα είμαστε πιο χαλαρές, ας πούμε. Δεν έχουμε τόσο άγχος και το πώς θα πάει, ας πούμε, η εκπομπή. Γιατί πάει από μόνη της. Όσο πάει.
0: Πάει τώρα.
1: Έλε, τι, γιατί με έκοψες, για να βάλεις κομμάτι. Τότε γιατί ανέβασες το τέτοιο? Και να δώσουμε και να στείλουμε την καλησπέρα μας στην κυρία Σοφία από τα όμορφα Σεπόλια.
0: Την αγάπη
1: την
0: μας.
1: Την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό με καλοκαίρι υγεία. Με υγεία, ναι, να περάσετε τέλεια. Αλλά αυτό θα το πω και σε λίγο, μην το λέω
0: ναι,
1: από τώρα.
0: Ναι.
1: Διπλή φορά. Τώρα μπορείς να ανεβάσεις τη φέτος, το επιτρέπω. Άρα.

0: Άκου τώρα να γελάσεις λοιπόν. Στο τελευταίο ημίωρο θέλω να το κάνουμε όπως πέρσι και να πάρουμε να κλείσουμε με ευχές και τηλεφωνήματα. Ναι, ναι. Μάντεψε.
1: Ναι. Θα παίρνω τηλέφωνα. Ξεκίνα, πάλι για μπράβο.
0: Ανοίγω κλείσει τις φέτες. Δεν έχει διαφημίσεις.
1: Όχι, τώρα θα κάνεις αυτό που είπε. Θα παίρνουμε για ευχές, να τις βγάζουμε στον αέρα και θα λέμε... Θα μας λένε και θα λέμε.
0: Παναγιώτη, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τηλέφωνα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιγνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
13: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής.
1: Και επειδή, είμαστε για λίγα λεπτά.
0: Επειδή όπως ξέρετε είμαστε πολύ σοβαρή εκπομπή και ό,τι τάζουμε το κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Είπαμε πριν που βγούμε σε διαφημίσεις ότι θα βγουν τηλέφωνα.
1: Και ξεκινάμε από τους βασικούς. Ομάδα φωτιά είναι.
0: Λοιπόν, εννοείται ότι ξεκινάμε με όλο το, έτσι, το μπιφ της χρονιάς.
1: Ναι, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη κόντρα ήταν με τους ταχυδρόμους κάθε Παρασκευή.
0: Οπότε θα βγουν όλοι με τη σειρά.
1: Πάμε
0: εκτός από τον Παναγιώτη που αρνήθηκε στην αρχή να μιλήσει. Οπότε
1: τώρα δεν σε βγάζουμε εμείς, να ξέρεις, μη ζητήσεις. Ξεκινάμε με επιδειχτάκι Γιάννη. Πάμε να τον καλησπερίσουμε.
0: Γεια σου, Σύντεκνε.
2: Καλησπέρα στην τεκνάρα μου, καλησπέρα μερακλίνες μου.
1: Καλώς το να.
0: Τι κάνετε,
2: κορίτσια?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Όλη η οικογένεια, την αγάπη μου.
2: Όλοι, γι' αυτό έχω έρθει να σου μιλήσω τώρα λίγο μόνο, γιατί γίνεται ένας χαμός εδώ.
1: Πολλά φιλιά σε όλους να δώσεις.
2: Θα δώσω, Κωνσταντίνα μου, να μου είσαι καλά.
0: Πώς πήγε?
2: Εύχομαι να ξεκουραστείτε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να επιστρέψετε από Οκτώβρη με πιο ανανεωμένο πρόγραμμα. Να έχετε μάθει λίγο κριτική μουσική. Να κρατήσετε για καλή σας τύχη τον ηχολήπτη σας.
1: Ναι, παρακάτω.
2: Ευχαριστούμε για το τι θα γίνει του χρόνου.
1: Του χρόνου θα έχουμε μεγάλες ανατροπές και πολλά πράγματα που εμείς θα φέρουμε στην εκπομπούλα μας.
2: Δεν μπορεί να πει να φανταστώ στον αέρα. Okay.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα ακόμα, κύριε Γιάννη μας. Πάντως εμείς είχαμε κάνει πρόταση να κάνουμε την τελευταία εκπομπή όλοι μαζί με τους ταχυδρόμους, αλλά αρνηθήκατε.
2: Κωνσταντίνα, να σου πω ότι δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ούτε ταχυδρόμο όλοι μαζί. Οπότε μη ζητάς δύσκολα πράγματα.
1: Εύχομαι και πιστεύω βασικά του χρόνου να σας ξανακούσουμε.
2: Θα μας ακούσετε, θα δούμε πώς θα μας ακούσετε.
0: Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και να επιστρέψουμε πιο ανανεωμένοι.
2: Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι και του χρόνου είπαμε να είστε διπλοί και ακόμα πιο επιτυχημένοι από ό,τι ήσταν φέτος. Να μας φτάσετε κάποια στιγμή.
0: Θες δύο Κωνσταντίνες και δύο Μιχαέλες? Πω, Παναγία μου, το φαντάζεσαι?
1: Τον Παναγιώτη δεν ξέρω.
2: Δεν τεκνέ, βάζ τα γερά.
0: Την αγάπη μας, πολλά
1: φιλιά.
2: Φιλάκια, κορίτσια, να είστε καλά, μου προσέχετε τον Πανάγο μου.
1: Εννοείται.
2: Χαιρετώ.

0: Πάμε να προχωρήσουμε και στον επόμενο τον ταχυδρόμο.
1: Και κουμπάρο.
0: Και κουμπάρο. Εννοείται.
1: Τον ένα και μοναδικό.
0: Τον ανεπανάληπτο.
1: Σπύρο Λόλι, καλησπέρα κουμπάρε.
0: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να δω τι προλόγο θα κάνει για μένα.
0: Τον καλύτερο. Δεν έχεις παράπονα?
2: Κανένα παράπονα. Τώρα τι να πω εγώ, για καλό με βγάλατε.
1: Η αλήθεια είναι ότι όχι, αλλά εντάξει.
0: Τώρα τα θέλαμε κι εμείς, η αλήθεια είναι γιατί...
2: Όχι, είναι παίξιλικό. Κοροναγράμματα,
0: ναι, τώρα ευχόμαστε, προσευχόμαστε.
1: Πέρυσι πήγε καλά, κανονίστε.
2: Θα βάλω το καλό προσωπείο. Είναι καλοκαίρι και εντάξει. Και λέω άιντε.
1: Τιμή μας.
2: Λοιπόν, εύχομαι... Κοίτα, να σου πω ειλικρινά, δεν σας ακούω φέτος.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να σου πω κάτι, ειλικρινά ούτε εγώ σας άκουγα.
2: Όχι, να μιλήσουμε ειλικρινά, δηλαδή, μου κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Να ξαναξεκινήσετε να πιάσετε αυτή τη φοβερή τόσο ωραία εκπομπή που έχετε φτιάξει πέρα από το παρεάκι.
0: Αφού δεν το πιστεύεις ούτε εσύ.
2: Και δεν το βγάλατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Σπύρε, πες
1: ήρθες αγόρι μου να τελειώνω.
2: Φοβερές, αλλά πιο φοβερές είναι αυτός, είναι αυτός ο μαύρος που είναι εκεί πέρα. Από το άγαλμα.
1: Μια χαρά περνάει.
2: Θα το στήσουμε και στα γλυκά νερά.
1: Στα όπα όπα τον έχουμε.
0: Στα όπα όπα τον έχουμε και μας ταλαιπωρεί, μπορώ να πω, αγαπημένη μας Σπύρο.
2: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Σας εύχομαι και σε εσάς το ίδιο για του χρόνου. Καλό, με τα τέσσερα. Πόσα, πόσα έλεγε ο Σπύρος?
1: Τέσσερα εκατομμύρια, πόσα είχατε?
0: Τρία
2: εκατομμύρια.
1: Α, 6,5. Α, εντάξει.
2: Τώρα εκεί πέρα 4-5. Μαύροι πακούνε.
1: Μια χαρά.
0: Α, 6,5.
2: Ματώνουν τα αυτιά του.
0: Μια χαρά. Καλά θα πάει αυτό.
2: Έχουμε καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι λοιπόν.
2: Και εύχομαι και τα καλύτερα. Και καλή ξεκούραση σε όλους σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και πάντα να είστε όλοι στα γλέντια, με αγάπη, με σεβασμό στους καλλιτέχνες, στο χορό. Όπως κουμπάρε τα λέμε, ξέρεις πολύ καλά στην εκπομπή που δεν ακούγεται πουθενά όλα αυτά.
1: Πολύ, πολύ σωστό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ
0: καλό
1: σωστό
0: καλοκαίρι.
1: Μήνυμα. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει.
0: Με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έναν από τους ταχυδρόμους. Εντάξει, να βγει στον αέρα. Εντάξει, κλείστε τον, παιδιά. Ο τύπος έχει ανοίξει το στόμα του και δεν θέλει να πετάει. Κόφτε τον.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά, φιλιά.
2: Τσάω, τσάω, τσάω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Τώρα. Να... τον τελευταίο τον αφήσαμε, ο τελευταίος και καλύτερος.
0: Να συμπληρωθεί το καρέ.
1: Ναι, χωρίς αυτόν τι. Είναι μισό το πράγμα.
0: Να συμπληρωθεί το καρέ των ταχυδρόμων και να πούμε ότι είναι ο μοναδικός που μας ακούει σε κάθε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Στέλνει πρώτος καλησπέρα.
1: Στέλνει μηνύματα πάντα.
0: Γι' αυτό και θα πάρει και τον περισσότερο χρόνο, έτσι.
1: Εννοείται. Ας τον πάρει κιόλα.
0: Καλησπέρα, κουμπάρε μου. Καλησπέρα, Παναγιώτη Λαζαρίδη.
2: Καλώς
1: το να.
2: Καλώς τα κορίτσια.
1: Τι κάνεις? Έχω να σε δω από την Πέμπτη.
0: Για αρχή, καλά είμαστε. Εμείς θέλουμε να μας πεις εσύ πώς είσαι μετά από 5 μέρες.
1: Πραγματικά.
2: Κοιτάζω το σώμα και έχω μελανιές παντού.
0: Να σας πούμε συγχαρητήρια για...
2: δικαιολογημένη κούραση, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά.
1: 5 μέρες γινόταν πανικός, παιδιά. Πραγματικά μπράβο, και ήταν και αρκετά οργανωμένα, μπορώ να πω.
2: Ναι, δηλαδή και οι καλλιτέχνες που ήρθαν πρώτη φορά στο χώρο και στην όλη εκδήλωση ξετρελάθηκαν και τους άρεσε πάρα πολύ. Οπότε είναι ωραίο να ανοίγεις πόρτες και για το μέλλον και πράγματα που... ο πρόεδρος μας, ο Αντώνης ο Κλαουράκης, έχει στο μυαλό του και... θέλει να τα φέρει εις πέρα.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Κλαουράκης έχει κάνει μεγάλο έργο στο Κερατσίνι. Αυτό έχω να το λέω γιατί είμαι παιδιά. Από αυτόν τον σύλλογο βγήκα κι εγώ. Από τον Σύλλογο Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι καλός ή κακός έχει κάνει δουλίτσα.
0: Πες μας,
2: σημειωτέω, έβλεπα ένα κάτι παλιά βιντεάκι από το YouTube και βλέπω φωτογραφία την κυρία Καβαλάρη και κάτι άλλα κοριτσάκια.
0: Ήταν και αυτή κοριτσάκι.
2: Κάποτε ήταν.
1: Κάποτε ήμουν 9 και γέρασα, Παναγιώτη.
2: Κάποτε.
0: Πες μας έτσι μια γρήγορα, ποιοι καλλιτέχνες ήταν έτσι...
2: Αρκετά είπατε και εσείς βέβαια, αλλά ξεκινήσαμε με το Ζωηδάκι, μετά πήγαμε με το Σαμόλι, το γρήγορο του Σαμόλι. Μετά ήταν ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, Σάββατο ήταν ο Δημήτρης Σπυριδάκης και κλείσαμε την Κυριακή με το Φραντεσκάκη.
0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
2: Δεν το περίμενα, γιατί εντάξει, ο κουμπάρος ξέρει. Είναι ανεβαστικό, δηλαδή τα πιτσιρίκια το τρελάθηκαν.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή ήταν από τις λίγες φορές που είδα ότι είχε και πάνω κύκλο στην εξέδρα και μπροστά από την εξέδρα άλλους 2-3 κύκλους δίπλα-δίπλα, ας πούμε.
0: Άντε.
2: Οπότε γούσταρε ο κόσμος.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήταν και δωρεάν είσοδος, αυτό είναι καλό γιατί πάνε και μη κριτικοί, οπότε μπαίνουν σε αυτό το κλίμα του γλεντιού. Βλέπουν πολλά πράγματα, βλέπουν γιατί είχε και πάρα πολλά συγκροτήματα που έβγαλε ο σύλλογος, οπότε
0: χορέψανε.
1: Τους πάει η διάθεση στο να μπουν στην παράδοση τους. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε αυτό. Και 5 μέρες δεν έβλεπες τους ίδιους και τους ίδιους.
0: Και, είναι και, κάτι...
2: και ο χώρος είναι εξαιρετικός. Έτσι τον είδες, Κωνσταντίνα, τον ξέρεις.
1: Εντάξει, τον ξέρω, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίος.
2: Είναι δίπλα στη θάλασσα, δηλαδή μόνο και μόνο το ηλιοβασίλεμα και τα λοιπά. Και η Ανατολή που καθότηκα κάποιες μέρες βλέπαμε και την Ανατολή. Ήταν πολύ ωραία, εντάξει.
0: Και να πούμε ότι είναι και κάτι πάρα πολύ δύσκολο, όσο ωραίο φαίνεται. Όλο αυτό για να στηθεί θέλει πολλή δουλειά και μπράβο στους εθελοντές.
1: Και πάρα πολλά άτομα, όντως είχαν πάρα πολλούς εθελοντές παιδιά και τα παιδιά, μπορώ να πω, ένας από αυτούς ήταν και ο Παναγιώτης και τρέχαν όλη την ώρα πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αφού κάποια στιγμή πιάνω εγώ έναν από το σύλλογο τέλος πάντων που το σταγάκι, το λέω κιόλας, την αγάπη μου, τον αγαπώ το σταγάκι.
2: Άμα σου πω σήμερα το ταξιδιό. Ξημερώματα τι κάναμε, άστο τέλος πάντων.
1: Τι κάνατε πάλι, Παναγιώτη.
2: Για να μένουν μέσα, τέλος πάντων.
1: Οπότε, ξέρεις, πήγαινα εγώ πολύ έτσι και έλεγα, θέλετε βοήθεια, θέλετε να κάνω κάτι. Παιδιά, γινόταν πανικός, αφού τα παιδιά τρέχανε πάνω κάτω και ήταν πάρα πολλοί εθελοντές που και πάλι... Ο κόσμος ήταν τόσο. Παίρνανε καρέκλες, τραπέζια, τις βάζανε παντού, κλείνανε διαδρόμους. Δεν μπορούσαν να περάσουν τα παιδιά από εκεί, από το σύλλογο. Και λέω τουλάχιστον κάντε ένα μικρό διάδρομο να περνάνε τα παιδιά με τις καρέκλες στα τραπέζια για να τους βοηθάμε, να τους βοηθήσουμε κάποιον.
2: Για τις κάβες, για να γεμίζουν τις κάβες, ας πούμε, τα ψυγεία. Γιατί ήταν δύσκολο να μεταφέρονται. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά πήγαν εδώ.
0: Και του χρόνου με το καλό ευχόμαστε.
1: Και του χρόνου.
2: Και εσείς πήγε πολύ καλά το Σάββατο ναι, που ναι, είδα.
0: Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση.
2: Εκεί, ο Νίκος.
0: Νίκος Μαγιουδάκης ήταν φανταστικός με το συγκρότημά του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το οποίο βέβαια Κωνσταντίνα άσχετο, αλλά είδα κάπου σε κάποιο σύλλογο, δεν θυμάμαι σε ποιο, είχε έρθει Αλέξο Μανούλη.
0: Ναι, στους Αγίους Αναγύριους.
1: Ναι, άστο, μη μου το λες αυτό.
2: Είχαμε ήρθε ξαφνικά, το συζήτησα χθες με τον Σεραφείμ που τον είδα.
1: Το Μαρεντάκι.
2: Και τα λοιπά, και μου λέει... Και εμένα μου λέει μου το είπανε, δεν το ήξερα.
0: Όχι, εγώ το ήξερα.
1: Εμείς το ξέραμε με τη Μιχαέλα. Είχαμε πει να πάμε, αλλά ήρθαν αυτά κάποια απρόπτα και ξέραμε ότι δεν θα πάμε. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά είχαμε κανονίσει ότι το Σάββατο θα ήμασταν Μανώλη Αλεξάκη από ένα σημείο και μετά από κάποια ώρα. Δηλαδή 3-4 η ώρα που ξεκινάει το καλό Μανώλη, εκεί θα ήμασταν. Αλλά...
2: Ήταν με το Ρεζάκι νομίζω.
0: Ναι, μαζί ήταν.
1: Μαζί.
0: Δεν πειράζει, την επόμενη με το καλό.
1: Ας το πανάγω την επόμενη.
2: Μάλιστα.
0: Παναγιώτη μου, να σου ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
2: Να σας ευχηθώ κάθε καλό, να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να γεμίσετε μπαταρίες.
0: Ευχαριστώ.
1: Θέλουμε πολύ δυναμικές.
2: και λιγότερες άχρηστες πληροφορίες επίσης δεν χρειάζονται.
1: Έχω πάρα πολλά Παναγιώτη για του χρόνου. Καλό καλοκαίρι με υγεία. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά.
0: Φιλιά την αγάπη μας.
2: Γεια σου κουμπάρο, καλή δύναμη.
1: Και στο σημείο αυτό, στο σημείο αυτό που φτάσαμε, περίμενε μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Ο δε θέλω κομμάτι. Αυτό. Ένα λεπτό. Και στο εξάλλη με έκανε. Και στο σημείο αυτό που έχουν μείνει αυτά τα λίγα, τα 10 λεπτά, 11 λεπτά, θέλω πάρα πολύ για τελευταία φορά να δώσουμε το στον Παναγιώτη.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ήθελα να πω. Βγήκαν
1: όλοι τα χιδρόμοι. Μόνο εσύ δεν θα βγεις, ρε Παναγιώτη.
3: Λυσάξατε, ρε φίλε.
1: Να το! Να το σαν
0: ένα χειροκρότημα. Ένα χειροκρότημα.
1: Βγήκε,
3: παιδιά.
1: Μετά από 6 χρόνια.
0: Όχι, εντάξει.
3: Λες, παιδάκι μου, την τελευταία εκπομπή εγώ την έκανα πέρσι. Τι λες,
1: α, ναι, εγώ είπα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Κάθε τέλος τον βγάζουμε έτσι.
1: Για το καλό.
3: Δεν το καθιερώσουμε του χρόνου να κάνουμε και τρεις έτσι.
1: Όχι, όχι, ξέρω το.
0: Είδες, του άρεσε τώρα.
3: Δεν κάνω εγώ αυτό το λάθος, να ξέρεις.
1: Αυτό το λάθος.
3: Καλύτερα να μου πεις να βάζεις τα κομμάτια μου.
1: Θέλω να μας πεις πως πέρασες αυτή τη χρονιά με εμάς. Να είσαι λίγο γλυκούλης.
0: Πες.
3: Όχι, καλό.
0: Μπορείς να μιλήσεις.
3: Αφού το έχουν πει όλοι. Μόνο εσείς δεν το παραδέχεστε ότι...
1: Μαζί,
3: ότι δεν κάνετε χωρίς εμένα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Παραδεχτείτε το στον αέρα, τελειώνουμε.
1: Οπανάτα. Άκου. Επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, η αλήθεια είναι ότι είσαι κομμάτι. Είσαι μεγάλο κομμάτι.
3: 6 χρόνια πάμε παρέα. Οπότε γιατί τώρα.
1: Μας πας τα νεύρα, ρε Παναγιώτη.
0: Δεν θα σε διώξουμε.
1: Δεν θα σε διώξουμε.
3: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά αν φύγω εγώ, τελειώσατε κι εσείς.
1: Άκουσες.
0: Τι νομίζει
1: ότι είναι ο Παναγιώτης, δεν ξέρω.
3: Τέλος πάντων, γενικά ωραία πέρασα και αυτή τη χρονιά, δεν μπορώ να πω.
1: Πάλι καλά.
3: Πίσω από το μικρόφωνο είναι καλύτερο γενικά. Ναι, είχε ωραία ιδέα η Κωνσταντίνα να τραβήξουμε μια φορά έτσι το τι γίνεται όταν πέφτουν οι.
1: Ναι!
3: Όταν πέφτουν οι φωνές γενικά.
1: Θέλω ένα τέτοιο βίντεο. Ναι.
3: Αλλά εντάξει. Πήγαμε ωραία πάντως και φέτος, εντάξει, δεν μπορώ να πω.
0: Ωραία, αφού θέλετε να τραβήξουμε βίντεο, εγώ θα πω τι κάνουμε να τελειώνουμε.
1: Όχι.
0: Ή τραβάμε φωτογραφίες, ή τρώμε.
1: Ή τσακωνόμαστε.
0: Ή τσακωνόμαστε με τον Παναγιώτη τι κομμάτια θα παίξουμε. Ναι. Τέτοια πράγματα απλά.
1: Ή τρώμε μέσα ΜΑΚ.
0: Αυτό, είπα ή τρώμε.
1: Α, τρώμε.
3: Καλή ώρα.
1: Καλή ώρα, όπως είμαι. Κωνσταντίνα. Ή τσακωνόμαστε για τις άχρηστες πληροφορίες που δεν με αφήνετε να πω.
0: Προφανώς.
1: Και τα κρύα τα ανέκδοτα που πάλι δεν με αφήνετε να πω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Του χρόνου όμως.
3: Καλά ήταν και φέτος.
1: Του χρόνου.
3: Του χρόνου.
1: Ναι.
3: Τι του χρόνου.
0: Θα μας κάνει παρέα.
1: Θα μας κάνει παρέα.
3: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Σύσω μία ομάδα δηλαδή.
1: Οπότε συνεχίζουμε για του χρόνου δυναμικά.
0: Δεν θέλει.
3: Λογικά θα μας αφήσουν τώρα, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει. Παιδιά, συγγνώμη, είναι δυνατόν να αφήσουν τους ταχυδρόμους και να μην αφήσουν εμάς?
3: Άσου τους ταχυδρόμους τώρα στην ησυχία τους, παιδάκι μου.
1: Εσείς του χρόνου θα συνεχίσετε σαν ταχυδρόμοι?
3: Δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
0: Το ακούσατε στις μερακλές κομπηλίες,
1: ξέρεις.
0: Το κάνουν έτσι για να το παίξουν όπως κάνουν.
1: Η πρώτη είδηση.
3: Surprise.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και καλά να σου πω.
1: Και ξέρει, σκάει η βόμβα. Αλλά η βόμβα έσκασε από τις μερακλίνες κοπελιές.
0: Το ακούσατε πρώτοι σε εμάς.
1: Πρώτη είδεση.
3: Τους βάζουμε σε αγωνία στους ακροατές. Αυτό είναι το θέμα.
1: Του 6,5.
0: Λες να μην έπρεπε να το πούμε κι εμείς. Να του πούμε. Να δούμε.
1: Εντάξει, εμείς. Εσύ, κοίταξε τώρα.
3: Είναι σπου όλες τις άλλες χρονιές έτσι λέγαμε. Τώρα φέτος είπατε ότι θα κάνουμε το χρόνο.
0: Α, ναι.
1: Α, ναι.
0: Έτσι λέγαμε.
3: Ε, ναι.
0: Α.
3: Λες να γυρίσει boomerang.
0: Φαντάζεσαι.
1: Αλλά κοίτα, εντάξει, τώρα εμείς έχουμε, αν έχουν 6,8, εμείς έχουμε 7, 8, 9 εκατομμύρια. Τι, θα προλαβαίνουμε.
0: Θέλω να διαλέξουμε ένα κομμάτι για κλείσιμο μαζί.
3: Όχι, έχω διαλέξει, γιατί πάντα κάθε χρόνο το βάζω αυτό το κομμάτι.
1: Το ξεφάντωμα στην Κρήτη.
3: Ναι.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα το βάζει κάθε χρόνο, όντως έτσι κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους...
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που και φέτος ήσασταν μαζί μας. Συντονιστήκατε στην πιο μερακλειδική παρέα. Συντονίζεστε κάθε Δευτέρα 7 με 9. Ήμασταν κοντά σας.
0: Σας αγαπάμε πολύ.
1: Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και πραγματικά η αγάπη που λάβαμε και φέτος ήταν τεράστια. Είναι αρκετά συγκινητική αυτή η στιγμή. Γιατί εντάξει, σας αφήνουμε για ένα καλοκαίρι.
0: Email, Ηχολήπτης και Μερακλίνες, ίσον forever.
1: Τον αγαπώ, Χρήστος, τον αγαπώ, τον Χρήστο, τον αγαπώ. Να έχετε ένα όμορφο Δεύτερο, Τρίτο, Τέταρτο, Πέμπτο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε ότι πίσω από τα μικρόφωνα ακούγατε την Κωνσταντίνα Καβαλάρη, τη Μιχαέλα Λογοθέτη και φυσικά τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη Διαμαντόγλου.
0: Συγκινήθηκε, τον βλέπεις, να το ξέρεις.
1: Συγκινήθηκες, Τζουτζούκο. Ευχαριστούμε και πάλι όλους εσάς για τα email, τα τηλέφωνα τα... και εννοείται τους ταχυδρόμους που βγήκαν στον αέρα.
0: Το Γιώργο τον Πατακό.
1: Το Γιώργο τον Πατακό, τον Ταγάκη, τον. Το Γιώργο τον Ταγάκη, τον.
0: Τον Νίκο τον Καλονάκη.
1: Τον Νίκο τον Καλονάκη.
0: Τον Ράδιο Μεγαλόνισος. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι, τελευταίο τηλέφωνο.
1: Το τελευταίο τηλέφωνο ποιος είναι, σήκωσέ το. Να δούμε στον αέρα ποιος είναι.
0: Τη γραμμή.
1: Να δούμε ποιος είναι για τελευταίο τέτοιο.
0: Το τελευταίο.
1: Το τελευταίο τηλεφώνημα. Και η αυλαία κλείνει. Πέφτει. Τα λέμε από τον Οκτώβριο, λογικά. Εντάξει, εμείς δεν θα
0: σε όλο το καλοκαίρι βίντεο.
1: Ναι, καλά είναι αυτό. Κάθε καλοκαίρι το κάνω. Θέλω να μου πει ο Παναγιώτης ποιος είναι. Τώρα αυτή τη στιγμή χαμογελάει. Εντάξει. Είδες που τελικά βρεάτι με μας αγαπάς. Και σου βγάζουμε το λάδι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια πικρή αλήθεια. Τι άλλο. Θα κάνουμε έτσι κάτι βιντεάκια, κάτι τέτοια το καλοκαίρι.
0: Καλά εννοείται, σας θα τα λέμε έτσι.
1: Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Κάτι μπορεί να είμαστε λίγο από απόσταση με τη Μιχάηλα, γιατί κάθε μία θα πάει στις διακοπές της. Αλλά θα στέλνουμε βιντεάκια και θα τα ενώνουμε και κάτι θα κάνουμε. Τι λες.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Θέλω. Παναγιώτη, πες μου ποιος πήρε ο τελευταίος που πήρε τώρα. Τελευταίος που πήρε.
3: Κυρία Στέλλα. Κυρία, συγγνώμη, κυρία Στέλλα, λέω. Η κυρία Ταρπινίδου.
0: Η κυρία Θανασία.
1: Την αγάπη μου. Την κυρία Θανασία, την αγάπη μου. Ήταν η τελευταία.
0: Την
1: κλείνουμε
0: αγάπη
1: για καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους λοιπόν και από εμάς μην ξεχνάτε
1: να

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
8: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas. Κώστας.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
8: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών. Σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
15: Το Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
18: Στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης. Στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310 25919. Πετρογιάννης. Όλα καλά.

Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα σας? Ελπίζω να είστε καλά. Ακούτε την εκπομπή Ασκορδουλάκη Χοχλή με την Ευαγγελία Σαρτζετάκη στο Ράδιο Μεγαλών, στο 89,8 και www.radiomegalonsos.gr. Πολύ πιθανό να μας ακούτε και από την Αθήνα, από το Crete FM στους 87,5. Να πω ότι εμείς κάναμε αναμετάδοση στα κορίτσια και τις άκουγα από εδώ που αποχαιρετούσαν για το καλοκαίρι. Να σας ενημερώσω εγώ ότι καλοκαίρι γιοκ, να ξέρετε, θα μετρώτε στη Μούρη κάθε Δευτέρα εδώ, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ξεχάστε το αυτό το διακοπούλες και τέσου ξουμούξου. Να πω καλό καλοκαίρι στα κορίτσια, να περάσουν όμορφα και ποιοτικά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2831-025-835. Επίσης μπορείτε να μου στέλνετε προσωπικά μηνύματα στο Instagram, στο Facebook, όπου θέλετε. Όσοι είστε τυχεροί έχετε το τηλέφωνό μου, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Να πω ότι δεν ξέρω τι θέλω να πω, δεν πειράζει. Την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Χερστάλιν Σαουνάτσου 2 στην Καλυθέα, στο Ρέθυμνο. Να βάλω ένα loop εδώ πέρα. Έχουμε πανσέλινο. Νομίζω αύριο έχει πανσέλινο, που σημαίνει ότι πού θα ξεσπάσουν οι γυναίκες? Στα μαλλιά τους. Γιατί άμα ξεσπάσουν στον άντρα τους, μπορεί να τις αφήσει ο άντρας τους. Και τώρα για να βρεις άντρα πρέπει να κάνεις 10 τάματα στον Άγιο Φανούριο και να λες και κάθε μέρα 100 φορές το Πάτερ ημών από μέσα σου. Οπότε θα ξεσπάσουν στα μαλλιά τους. Πολύ καλή ιδέα λοιπόν να κάνετε μια αλλαγή στα μαλλιά σας τώρα, γιατί θα μας επηρεάζει η πανσέλινος αυτή που είναι της φράουλας, δεν ξέρω τι είναι. Πάτε στη Ρία να τα κουρέψετε, θέλετε να τα αλλάξετε χρώμα, θέλετε να τα, δεν ξέρω, τα ξυρίσετε από μέσα, θέλετε να, ναι, να πάτε τον άντρα σας να του κόψουν το λαιμό, μπορεί και να θέλετε αυτό. Η Ρία δεν θα το κάνει αυτό. Θα του κόψει τα μαλλιά και τα γένια άμα θέλετε. 2831-1038-66 για το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε ραντεβού, να πάτε στη Ρία, γιατί αν δεν κλείσετε ραντεβού, Ρία δεν βλέπετε. Γιατί εγώ έκλεισα σήμερα, εντελώς τυχερή ήμουνα που βρήκα την Παρασκευή να πάω. Καταλάβατε, γι' αυτό κλείνετε το ραντεβουδάκι σας και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα, δεν ξέρω τι έχω βάλει. Έχω βάλει Μπικάκι Στέλιο και έχω βάλει Μελαμπιανό, εννοείται. Να το αφιερώσω στην επαρχία του Αγίου Βασιλείου και στους μαθητές και τους καθηγητές μου που τελείωσαμε επιτέλους. Την Πέμπτη ήταν η τελευταία μέρα που βρεθήκαμε όλοι μαζί. Η Τρίτη Λυκείου πήρε το απολυτήριό της και αποχωρεί, γιατί εμείς θα είμαστε το χρόνο Τρίτη Λυκείου. Κάναμε και τα θεατρικά μας, μιλήσαμε, είδαμε και ντοκιμαντέρ για τον Πρέβελη, είδαμε και μοναχούς από τον Πρέβελη, από το μοναστήρι. Πάρα πολύ ωραία ήταν όλα. Κάναμε τα θεατρικά με τα κορίτσια, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ ωραία, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ τουλάχιστον πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Και έρχεσαι και κοντά με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις και τους γνωρίζεις επιτέλους. Και για κάποιο λόγο γίνανε όλα που λέγεται το τραγούδι, που δεν είναι κριτικό αλλά δεν έχει σημασία. Για κάποιο λόγο γίνανε. Δεν θυμάμαι, έχω ανοίξει air condition. Τι θα γίνει ρε παιδιά, ζεσταίνομαι. Και εγώ με και σιγολιώνω. Αχ, τι καημός. Από Τρίτη θα έχει καύσωνες, ε. Η πιο μεγάλη σε ηλικία στα σπίτια μέσα. Η πιο μικρή μην κάνετε μην κάνετε αυτό που καταλαβαίνετε, γιατί θα κάνει πολύ ζέστη και δεν είναι εποχή για τέτοια πράγματα τώρα και μένετε τίποτα από σας πάνε στο νοσοκομείο και νοσοκομείο δεν έχουμε. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, Μπικάκι Στέλιος Μελαμπιανός, το αφιερώνω σε όλους βασικά, αλλά έτσι ένα τσικ παραπάνω στην επαρχία του Αγίου Βασιλείου. Γιατί και εγώ από τα σακτούρια είμαι ρε παιδιά. Αν δεν παίρνεις στο σπίτι σου, θα πέσεις πλακούσι.

Λοιπόν, θα χαιρετήσω τον Αυτουνάκη που μας ακούει και μ' ακούει πολύ καιρό ο Αυτουνάκης. Επικοινωνεί πότε-πότε, μου το παίζει δύσκολο. Μια επικοινωνεί, μια δεν επικοινωνεί. Αλλά μου είπε να γατέει ότι σ' ακούω, μου λέει, και ας μη σε παίρνω τηλέφωνο. Οπότε να τον χαιρετήσω λοιπόν. Δεν ξέρω πώς τον λένε τον άνθρωπο. Τον ρώτησα μια μέρα πώς σας λένε και μου λέει Αυτουνάκη. Λέω μάλιστα. Όχι, μου λέει, ήταν να σου λέω δά. Εντάξει κύριε Αυτουνάκη μου, του λέω. Και μας έχει μείνει έτσι. Και όταν με παίρνει και αυτό τηλέφωνο, μου λέει, έλα Αυτουνάκη να. Να χαιρετήσουμε τη Σοφία που μας ακούει, και η Σοφία από την Αθήνα. Μας ακούει και η Μερούλα από την Αθήνα. Πολύ ζέστη στην Αθήνα. Αύριο λέει 38 βαθμούς στην Αθήνα. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Εγώ ευτυχώς δουλεύω και ευτυχώς το αφεντικό μου δεν είναι τζιγκούνα. Και ανοίγουμε το air condition από το πρωί. Από τις 6 ώρα το πρωί δουλεύει το air condition, δεν κλείνει καθόλου. Οπότε είμαστε μια χαρά στη δουλειά. Να ξέρετε δηλαδή. 8 ώρες είμαστε μια χαρά. Δουλεύουμε βέβαια, ζεσταινόμαστε, αλλά ασύνεδα. Λοιπόν, έχω κανένα μήνυμα. Μισό λεπτό τώρα να δω αν έχω κανένα μήνυμα που να μας αφορά. Δεν νομίζω. Μπα. Λοιπόν, Αγγελάκης Μανώλης για τη συνέχεια. Αγάπη ανεκπλήρωτη. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Αυτά τα αποθυμένα θα μας εφάνε ούλους.

Λοιπόν, σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου και γιορτάζουν οι Κυπολλήνες, λέει, γιορτάζουν σήμερα, κάτι που δεν ήξερα, για αλήθεια του Θεού είναι. Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν στους Πέτρους, στις Πετρούλες, στις Παυλίνες και στους Παύλους. Και έχω εγώ ένα πάρα πολύ καλό φίλο, τον Παυλή, που είναι από τα Χανιώτικα. Που ο Παυλής είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ένας πολύ καλός οικογενειάρχης και ένας φίλος που θα ήθελαν όλοι να είχαν. Εμείς τον έχουμε φίλο μας, ζήλια σας σε όσους δεν τον έχετε. Ένας ερωθιάρης άντρας, και όταν λέω ερωθιάρης δεν εννοώ με το πονηρό, εννοώ αυτό το ότι όλη την ώρα μιλάει για τη γυναίκα του, το λενιό μου και το λενιό μου και το λενιό μου. Και όταν ένας άντρας υμνεί τη γυναίκα του, σίγουρα κάτι κάνει καλά και η γυναίκα του, και σίγουρα είναι και αυτός ένας άνθρωπος που σέβεται και εκτιμάει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και ένα παραπάνω στον Παυλή μας. Χρόνια πολλά. Θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα Σαμόλη Γρηγόρη και Μαυιοδήλη, διότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι και πάει και με τις προσωπικότητες, βεβαίως.

Γεια σου Γλυκερία από τη Ρόδο. Γεια σου Γλυκερία μικρή και μεγάλη. Μερακλίνα είναι η μικρή Γλυκερία. Τραγουδίστρα θα την κάνουμε. Να πηγαίνουμε και εμείς όταν τραγουδάει εκεί πέρα. Θα είμαστε στη σύνταξη. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
7: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.

0: μεζεδοπολείο του Καραμπάση στο Πετροχώρι Αμαρίου, με θέα την κοιλάδα του Αμαρίου και τον πανέμορφο ψιλορίτη, δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια. Ακόμα. Γιατί εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς. Στο Καραμπάση, στο Πετροχώρι Αμαρίου, κάθε Παρασκευή Σάββατο Κυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977 089 575. Στο Σπίλι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο Σπίλι, στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.
1: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη, 1 Ιουλίου, πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων στους Αρμένους Ρεθύμνου. Θα μας διασκεδάσει ο Γρηγόρης Σαμόλης. Ο Γρηγόρης Σαμόλης, την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στους Αρμένους, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ώρα έναρξης, 8.30 το βράδυ. Γενική είσοδος, 22 ευρώ, με πλήρες μενού. Προπόληση, 20 ευρώ. Θα χορέψουν για μας ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτες. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων. Για πληροφορίες, 6984-699-478.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν.
0: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
2: Πρωτογενής τομέας σε άμεση προτεραιότητα. Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε γεωργό και κτηνοτρόφο του Ρεθύμνου. Προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-20-277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
3: Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει Ταβέρνα το Φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή Ταβέρνα το Φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε πεδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκρησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το Φράγμα. 100 μέτρα από το Φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Παράδοση
5: και τεχνολογία
4: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
5: Κατε...

Πολύ ωραία στίχη και πολύ ωραία μουσική. Έτσι ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Ρομαντικά με Χάρη Φασουλάκη. Αγάπη στην αγάπη μας. Πρώτη εκτέλεση Γιώργης Παπαδάκης. Να τα λέμε και αυτά. Πολύ ωραία εκτέλεση και από τον Χάρη. Να πούμε ότι είμαστε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής. Να πω επίσης ότι την εκπομπή την προσφέρει το Ria Hairstyling σαν να σου διώσει την Καλυθέα, για να φιοφιοριστείτε και να ετοιμαστείτε όπως σας αξίζει να πάτε στις εκδηλώσεις που έχετε, είτε είναι πανηγύρι, να αύριο έχει πανηγύρι στον Κάστελο και παίζει ο Μανολιούδης ο μικρός με τον Βαγγέλη τον Κιμιονί, ο κλέαρχος λοιπόν και ο Βαγγέλης, και μεθαύριο Τετάρτη 1 του Ιούλη παίζει ο Σαμόλης στους Αρμένους. Μάνι μάνι, σας είπα δύο πανηγύρια, αυτά θυμάμαι τώρα. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Έχει ξεκινήσει η έναρξη, παιδιά, των πανηγυριών. Να πηγαίνετε στα πανηγύρια, να είστε όμως άντζα ανθρώπους. Γι' αυτό ωραία hairstyling σαν να του δύο. Να πάνε και οι άντρες να κουρευτούν, που δεν γατέονται μόδαν εκείνα που τους τραβεί τα τελευταία, που τους κρατεί και είναι σαν τα Pokemon. Και να ξυριστείτε και να φιοφιοριστείτε και τα μακοριτσάκια να φτιάξουν τα μαλάκια τους και πλεξούδες να κάνουν και να τα ισιώσουν. Καλά, δεν προτείνω και πολύ μεγάλο και πολύ ίσιωμα, γιατί με αυτές τις κάψες που κάνει, κάψες μέσα, κάψες όξο. Τιμή ζωή. Λοιπόν, το βάζω από την αρχή γιατί του αξίζει.

Τι σας έχω, ρε, τι νομίζετε, αυτό δεν είναι εκπομπή, ρε. Αυτό κανονικά έπρεπε να με πληρώνετε να με ακούτε. Λοιπόν, η πανσέλινος της φράουλας κορυφώνεται στον άξονα εγώ καιρού. Εγώ έχω οροσκόπο εγώ καιρού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι? Μήπως να έρθω λίγο πιο πίσω, ακούγομαι πολύ δυνατά. Λοιπόν, στον άξονα λέει εγώ καιρού καρκίνου και φέρνει έντονη ενέργεια καθώς συμπίπτει σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη του ανάδρομου Ερμή. Και πανσέλινος και ανάδρομος Ερμής. Εγώ από ζώδια δεν ξέρω, αλλά αυτός ο Ερμής όταν είναι ανάδρομος είναι ανάδρομη και η θάλασσα και οι πέτρες στο χωράφι και τα πρόβατα και όλα. Τα ζώδια λέει που επηρεάζονται πολύ πολύ περισσότερο είναι τα παρορμητικά: εγώ καιρός, καρκίνος, κρυός και ζυγός. Αυτά τα τέσσερα ζώδια λέει θα βιώσουν έντονα διλήμματα ανάμεσα στην καριέρα, δημόσια εικόνα και την οικογένεια, προσωπική ζωή, με ξαφνικές αποκαλύψεις ή ανατροπές. Μάντεψε ποιον θα κερατώσουνε. Λοιπόν, πώς επηρεάζονται λέει και τα 12 ζώδια: γενική επισκόπηση, κρυός, δείξτε υπομονή σε επαγγελματικές πιέσεις, Ταύρος, διερευνήστε λέει τι έλεγε, όπα, δεν θωρώ κιόλας, διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Λοιπόν, αχ, τι πάτησα. Λοιπόν, διευρύνετε τους ορίζοντές σας και κάντε μακροπρόθεσμα πλάνα. Δίδυμοι, προσοχή σε μπερδέματα λόγω του ανάδρομου Ερμή. Δίδυμοι, το καλό που σας θέλω είναι τα κινητά σας να τα βάζετε αθόρυβα, να μην χτυπήσει καμιά ώρα κανένα τηλέφωνο και είναι καμιά άλλη πέρα από τη γυναίκα σας. Καρκίνος, ακούστε τις ανάγκες των άλλων χωρίς να χάσετε τον εαυτό σας. Λέων, ιδανική στιγμή για να αλλάξετε κακές συνήθειες. Οι Λέων τώρα ποτέ δεν θα αλλάξουν. Παρθένος, φέρτε πίσω τη χαρά και τη διασκέδαση στη ζωή σας. Ζυγός, ισορροπήστε τις οικογενειακές εντάσεις. Από ό,τι κατάλαβα, όλα τα ζώδια έχουν ένα θέμα με την οικογένεια. Πρωτοξάδερφα τώρα άραγες να είναι, να είναι. Περιουσιακά στοιχεία να είναι. Ο Θεός και η μοίρα τους να είναι. Το ξώτης λέει ώρα να βάλετε σε σοβαρή σειρά τα έξοδα και τα έσοδα. Εγώ καιρος, αφήστε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πια. Είμαστε τέτοιοι εμείς, είμαστε αισθηματίες, ρε παιδί μου. Και ο υδροχός που είμαι υδροχός, χαμηλώστε τους ρυθμούς και ξεκουραστείτε. Και το ζώδιό μου το λέει ότι πρέπει να πάρω άδεια. Τι άλλο να κάνω, η Ερμή σκοτεινή. Ιχθύς, ξεκαθαρίσματα λέει σε φιλικές σχέσεις και ομάδες. Τι ομάδες είναι αυτοί? Λοιπόν, για μισό λεπτό. Τι λέει εδώ, τα τέσσερα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο. Εγώ καιρος, η πανσέλινος γίνεται στο ζώδιό σας, είστε οι πρωταγωνιστές, ώρα για προσωπική επανεκκίνηση και ξεκαθάρισμα των θέλων σας. Καρκίνος, το φεγγάρι φωτίζει τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σας, παλιά συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια. Μη γυρίζετε πίσω, ό,τι ζώδιο και αν είστε, μην κάνετε ψωγυρίσματα, παιδιά. Μην κάνετε ψωγυρίσματα, το ψωγύρισμα είναι κακό πράγμα. Το λέγανε και παλιοί. Κρυός λέει επηρεάζεται άμεσα η καριέρα και η επαγγελματική σας στόχη. Κλείνει ένας σημαντικός επαγγελματικός κύκλος. Είχαμε. Δουλειά είχαμε. Ταμείο ενεργείας τώρα. Ζυγός, η προσοχή σας στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και την εσωτερική σταθερότητα. Μάλιστα. Μπράβο στο ζυγό που είναι οικογενειάρχης. Τι θα ακούσουμε τώρα, Θεός και μοίρα μας. Λοιπόν, Κιμιονής Βαγγέλης και Μανολιούδης Κλέαρχος, θα ακούσουμε τώρα. Που παίζουν και αύριο στο Γκάστελο. Ζακέτα να πάρετε στον Κάστελο γιατί κάνει ψόφο. Ποιο τραγούδι έχω βάλει, ούτε θυμάμαι. Μην κλαις εσύ. Α, Συρτά είναι. Απολαύσω τα κοπέλια μας και θα το σκεφτώ τώρα. Μπορεί να πάμε και στα διαφημιστικά μηνύματα ντε λόγο μετά το τραγούδι. Ή μπορεί και να σας πρίξω λίγο ακόμα στο μιλητό. Πού είναι ο Δημήτρης, δεν με έχει πάρει τηλέφωνο σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πού είναι ο ακροατής μου, πού είναι ο Δημήτρης. Ναι, ό,τι σας είπα.

Να καλησπέρισω τον Βαγγέλη τον Κιμιονή πρώτον. Βαγγέλη, με συγκίνησες που ακούς την εκπομπή, να ξέρεις, γιατί ξέρω ότι έχετε τις ετοιμασίες, γιατί αύριο παίζετε στον Κάστελο και ήταν λίγο, καταλαβαίνεις. Ήταν μια έκπληξη αυτή. Ζακέτα να πάρεις και εσύ, Βαγγέλη, γιατί στον Κάστελο θα κάνει κρύο. Είμαι σίγουρη ότι θα παράσετε πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να εμφανιστώ κι εγώ να κάνω ένα guest. Και επίσης θέλω να στείλω έτσι χαιρετίσματα τώρα αεράτα στην Αίγινα. Τι, μας ακούνε και στην Αίγινα, κατάλαβες, εδώ στο Ρέθυμνο να μας ακούνε 2-3. Από γύρω-γύρω μας ακούνε πιο πολύ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης είναι εκεί με το φίλο του τον Άγγελο σε μια παραλία. Πίνουν μπύρες, να υποθέσω, ή κανένα κοκτέιλ. Και ακούνε εμένα τώρα. Ποιος είναι του γιατρού του γιο μας, εγώ ή εσείς? Εσείς, ξεκάθαρα. Γιατί εγώ πάω στο γιατρό μου. Λοιπόν, τραγουδάκι θα σας βάλω μετά. Τώρα απολαύστε, απλά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
10: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
9: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
11: Ξενύχτη με
12: τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί. Καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Σταύλων, bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία, τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά, σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου, καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση, Κουρμούλη 137. Τηλέφωνο 283 11 31 671. Σιρόκο, ταξιδεύουμε καθημερινά με προορισμό το πιο γευστικό καλοκαίρι. Συντροφιά μας, μοναδικές γεύσεις, το απέραντο γαλάζιο, δροσερό αεράκι και όμορφα χαμόγελα. Ταβέρνα Σιρόκο, στο Πλακιά. Πλούσιες, αυθεντικές γεύσεις από την κριτική και διεθνή κουζίνα. Ποικιλία μεζέδων, μαγειρευτά, κρεατικά στη σχάρα και φρέσκα ψαρικά. Όλα προσεγμένα και με ντόπια υλικά. Ταβέρνα Σιρόκο, στο Πλακιά. Τηλέφωνο 6984-275846. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στο Πλακιά.
15: Παίξε μπαλίτσα στο Κλειδίς Electric. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ με μεγάλες προσφορές. Για σένα που θέλεις να ζήσεις κάθε φάση σαν να είσαι στο γήπεδο, κάνουμε giveaway χόμπαρες που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Για να πάρεις μέρος, μπες στο προφίλ μας στο TikTok. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, πάρε τη διάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο FIFA Tournament του Κλειδίς Electric. Γιατί στις 24 Ιουνίου θα ζήσεις την απόλυτη gaming εμπειρία FIFA 26 σε PlayStation 5 με γιγαντοοθόνες 77 και 98 ιντσών TCL. Γι' αυτό σου λέω, με τέτοιες προσφορές όλοι παίζουν μπαλίτσα. Κλειδίς Electric, Μωάτου 49 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-022-552.
16: Κουζίνα. Και μόνο στο άκουσμα της λέξης αισθάνεσαι θαλπορή. Ειδικά όταν έχεις στο σπίτι σου μια κουζίνα όπως την έχεις ονειρευτεί. 50 χρόνια Σέντρο. 50 χρόνια στην καρδιά του σπιτιού σας. Σχεδιάζουμε μαζί τη δική σας κουζίνα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Λεπτομέρειες στο centrokitchen.gr. Σέντρο. Σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σέντρο στο Ρέθυμνο. Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-57166. centrokitchen.gr.
17: Νιώθεις την κάψα, την εσωτερική, τη λέμαρχη. Κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Ξύνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Πώς τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα. Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελεστία σου.

όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις αποκτούν την αξία που τους πρέπει, με την υπευθυνότητα και την ποιότητα του Κοσμικού Κέντρου Μύθος. Κοσμικό Κέντρο Μύθος. Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο.

0: Δευτέρα, 29 Ιουνίου, Πανηγύρι Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Γάλλο Ρεθύμνου. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Καρκάνης με το συγκρότημά του.
1: Η μια μεριά η του φαράκιου δεσμίζει με την άλλη.
0: Ο Νίκος Καρκάνης, τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στο Γάλλο Ρεθύμνου. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Είσοδος, 5 ευρώ. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Γαλιανός. Για κρατήσεις, 6945-149-367.
2: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Το φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
3: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.
4: Εδώ είμαστε πάλι, εδώ στο Ράδιο Μεγαλώνης, 89,8 και www.radiomegalonis.gr. Μας ακούτε και από την Αθήνα, από το Crete FM, όπως μας είπε η Σοφία. Μας ακούει από το Crete FM. Δεν ξέρω αν σας το είπα, μας ακούει από το Crete FM. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούει πολύ, να της είπα να συντονιστεί. Δεν ξέρω αν είναι συντονισμένη. Η Πολίνα είναι ένας μικρός θησαυρός που έχω γνωρίσει από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν ανήλικη όταν την γνώρισα. Δουλεύαμε μαζί στο Λούνα Πάρκ, τέλος πάντων, στην πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο. Από την πρώτη στιγμή ήταν σαν να είμαστε συγγενείς, σαν να είμαι η μεγάλη πρωτοξαδέρφη, τέλος πάντων, γιατί την περνάω αρκετά χρόνια την Πολίνα. Και εννοείται ότι την προστάτευα πάντα και την έχω πάντα στο μυαλό μου με πάρα πολύ αγάπη. Οι δρόμοι μας έχουν χωρίσει, γιατί η Πολίνα μένει στην Αθήνα. Εγώ μένω στο Ρέθυμνο. Τι να κάνουμε, δεν είμαι εγώ και Αθήνα. Ο κόλλος μου δεν είναι για τα σαλόνια της Αθήνας. Είναι για το Σακτουρίον. Είναι όμως πολύ καλά, είναι πολύ ευτυχισμένη και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί τους ανθρώπους που αγαπάμε δεν τους αγαπάμε μόνο στα λόγια, θέλουμε και να είναι καλά. Και όταν οι άνθρωποι μας είναι καλά, είμαστε και εμείς. Καταλάβατε. Είναι κάτι που σπανίζει αυτές τις μέρες, βεβαίως. Να πω λοιπόν στην Πολίνα ότι την αγαπάω πάρα πολύ. Πραγματικά την αγαπάω και ειδικά τον πρώτο καιρό που είχε φύγει, τέλος πάντων, ήταν σαν να μου λείπει ένα κομμάτι μου. Αλλά επειδή ξέρω ότι είναι καλά, δεν έχω... Είμαι ήσυχη, ρε παιδάκι μου, πώς το λένε. Εννοείται ότι είμαι πάντα εδώ για αυτήν, ό,τι ώρα κι αν είναι, σε όποια φάση της ζωής της και αν βρίσκεται. Εύχομαι και στις χαρές της με το καλό, να χάσουμε κανένα κιλό και να πάμε να γιορτάσουμε, ναι. Λοιπόν, θα παίξουμε Μακράκης Χρήστοδος και Βασίλισσα, γιατί τι άλλο θα μπορούσα να αφιερώσω στη φίλη μου. Πολυνάκη, Love You, με δύο ρου, γιατί εντάξει, μην αλλάξουμε εδώ και την ομιλία μας.

Ήταν ο Χρήστοφος ο Μακράκης. Που έχει βγάλει, έχει κάνει μια διασκευή σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο δεν μας έχουν στείλει ακόμα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, τώρα θα ακούσουμε Μαρούλη Πέτρο που γιορτάζει και ο Πέτρος σήμερα. Να του πούμε χρόνια πολλά. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Επιτέλους ένας που θεωρεί ότι γίνονται τα λάθη από, και από τις δύο πλευρές. Γιατί τόσο καιρό οι άντρες δεν φταίνουν οι γυναίκες και οι γυναίκες δεν φταίνουν οι άντρες. Όχι!

Για ποιο λόγο να μετανιώσετε, δεν καταλαβαίνω εγώ προσωπικά. Όταν παίρνεις μια απόφαση να τη στηρίζεις. Εντάξει, να δώσουμε μια ευκαιρία. Να δώσουμε μια ευκαιρία. Όχι 2, 3, 5, 10. Γιατί άμα δίνεις πολλές ευκαιρίες, αυτό δεν λέγεται ευκαιρία. Λέγεται ευκαιρία για να πας στον ψυχίατρο πιο γρήγορα. Κατάλαβες. Οπότε, όχι. Από μένα είναι όχι. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα δύο κρίκους για Γιαλτάκης Ηλίας. Μα εγώ είχα βάλει και ένα μπικάκι κάπου να παίζει. Τον έβαλα να παίξει τελικά. Τον ακούσαμε τον μπικάκι, ρε παιδιά. Δημήτρη, πάρε με τηλέφωνο και παίζουμε. Τον έχουμε ακούσει τον μπικάκι. Λοιπόν, τον εμβάνομαι από την αρχή τον Ηλία.

Τώρα πάμε λίγο, πάμε νυχτέρια θα ακούσουμε το Στέλιο Τομπικάκη. Ένα τραγούδι που όταν είχε βγει ο χαμός του χαμού γινότανε. Γενικά ο Μπικάκης έχει τραγουδήσει πολύ τον έρωτα, παιδιά. Πολύ τον έρωτα. Έχει και πανσέλινο αύριο και ταιριάζει. Και μετά διαφημίσεις, τελευταίο ημίωρο και ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
5: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών. Σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Δαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
10: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
12: Κατασκηνώσεων ξενοδοχειακών μονάδων. Απεντομώσεις, νεκτονίες, απολυμάνσεις, Σταθουράκης S-Control.
13: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
12: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
13: Σταθουράκης S-Control, με πιστοποίηση ISO 9001.
12: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
13: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972-171988.
14: Σε όλη την Κρήτη, Ζωοτροφές Καπετανάκης. Για τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον επαγγελματία. Με ποιότητα, πείρα και τεχνογνωσία. Και στις χαμηλότερες τιμές. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καταστήματα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, τις Μοίρες και το Ρέθυμνο. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Δίπλα σας, παντού και

0: αρέσει, γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.
3: Το ζούμε κριτικά και μπράβο μας. Τελευταίο ημίωρο. Θα επαναλάβω ότι εγώ δεν θα σταματήσω το καλοκαίρι, τουλάχιστον μέχρι τις 15 του Αυγούστου, κάπου εκεί, μέχρι τα μέσα του Αυγούστου. Έκανα και πέρυσι. Δεν ξέρω γιατί έχετε εξκαλώσει όλοι ότι θα σταματήσω. Διακοπές να κάνω να πάω πού, ούτως ή άλλως. Δύο μήνες, τι είμαι, κανένας δημόσιος υπάλληλος είμαι, να δουλεύω και να παίρνω άδεια από τη σημαία και άμα θέλω να πηγαίνω στη δουλειά και άμα θέλω να μην πηγαίνω. Εδώ δεν δουλεύω βέβαια, η αλήθεια του Θεού είναι αυτή. Δεν πληρώνομαι για αυτό που κάνω εδώ, το κάνω επειδή το γουστάρω. Και αυτό που γουστάρουμε δεν σταματάει να το γουστάρουμε, φίλε. Δηλαδή, είτε είναι εγκόμενος, είναι να μας τελειώσουν τα συναισθήματα για να μην απαυτονόμαστε μετά από να αδερφοποιηθούμε μετά από 10 χρόνια που είναι παντρεμένοι όλοι που λένε σαν αδερφάκια κοιμόμαστε. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ, παιδιά. Δεν σταματάει η εκπομπή. Θα ακούτε ασκορδουλάκους και γοχλιούς μέχρι να δεις ο ήλιος, να το ξέρετε. Μέχρι να αλλάξουμε κυβέρνηση. Και αλλάζουμε κυβέρνηση. Λέει και πρέπει να σταματήσω. Ξεχάστε το αυτό που είπα. Σαν να μην το είπα ποτέ. Καλά, πάντα να αλλάξουμε κυβέρνηση. Είστε όλοι αξίοι της μοίρας σας. Σκαράκι στρατής για τη συνέχεια. Χρυσή μου πεταλούδα. Πολύ ωραία. Είναι πολύ ρομαντικές μαντινάδες αυτές. Ο σκοπός είναι ο Μανάς, νομίζω.

σε τραγουδάρα μιλάμε. Γωνιανάκης Νίκος και εγώ δεν κάνω αφεντικό. Και μετά θα περάσουμε να ακούσουμε αν έχει δεύτερη ζωή. Και μετά γεια και χαρά σας.

Έτσι ακριβώς όπως το λέει ο γονιονός είναι, να ξέρετε. Λοιπόν, ήμουν η Ευαγγελία Σαρτζετάκη. Ακούσατε την εκπομπή Ασκορδουλάκι και Χοχλή. Στο ράδιο Μεγαλόνισσος και στο Crete FM και στο www.radiomegalonissos.gr. Να χαιρόμαστε τους εορτάζοντές μας. Να σας πω την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Χερστάλινγκ Σαουνάτζου 2 στην Καλυθέα, εδώ στο Ρέθινο 2831 1038 66, για να κλείσετε το ραντεβουδάκι σας, για να πάτε να αφιευχιοριστείτε ποιοτικά και όμορφα όπως σας αξίζει. Αν θεωρείτε ότι σας αξίζει κάτι λιγότερο, δεν είναι δικό μου πρόβλημα αυτό, είναι δικό σας. Να τα ξέρετε και αυτά. Να χτενιστείτε, να βαφτείτε, να βάψετε το μαλλί, να το χτενίσετε, να το κουρέψετε, να του κάνετε καμιά θεραπεία. Τώρα στις θάλασσες πάτε. Μην πηγαίνετε στους γάμους και στις βαφτίσεις και στα πανηγύρια τώρα. Να έχουμε πανηγύρια και να πηγαίνετε στα δουλέτσους. Για σας να είστε όμορφες. Για σας. Πρώτα για σας και μόνο για σας. Αν εσείς νιώθετε όμορφες, έτσι σας βλέπουν και οι υπόλοιποι μετά. Καταλάβατε. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσετε όμως. Ρία Hair Styling, Σαουνάτσου 2, στο όμορφο ρέθιμνο μας. Λοιπόν, αυτά από μένα. Έχει πανσέλινο, δεν θέλω να επηρεάζεστε. Δεν θέλω να πισωγυρίσετε. Μην κάνω την άλλη Δευτέρα εκπομπή και μου πείτε ότι ξαναγυρίσετε σε κανένα πρωί. Θα σας εχαστουκίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το ξέρετε. Να κοιτάτε μπροστά και να είστε ψύχρεμοι. Αν σας δοθεί ευκαιρία να τσακωθείτε με τον σύντροφό σας ή τη σύντροφισά σας, τέλος πάντων, ή τη σύντροφό σας, να το πω σωστά ελληνικά, μην αρπάξετε αυτή την ευκαιρία. Είναι παγίδα. Σας το λέω να το ξέρετε. Μην τσακώνεστε αυτές τις μέρες. Μην απαντάτε σε μηνύματα και αν έρθει ο πρώην, να τον στείλετε από εκεί που ήρθε, στον πρώην. Γιατί για να είναι πρώην, για κάποιο λόγο είναι πρώην. Αυτά και άλλα πολλά την άλλη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, λογικά θα είμαστε εδώ ξανά. Αυτά από μένα. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας, καλό ξημέρωμα, καλά ξέτελα, καλά πανηγύρια και καλά κρασά.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
6: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

καθαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχρώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχρώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: Crete FM.
1: Η ώρα στον Crete FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

ψεύτη ζηλιάρη εγωιστή. Ψεύτη ζηλιάρη εγωιστή. Ψεύτη ζηλιάρη εγωιστή έρωτα. Ποιος σε κρίνει,

μέση στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
6: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

κοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pandermakis και καλό σας ταξίδι.
4: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
5: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.